Δεν αναρωτιέσαι τι ακούς. Ξέρεις. Heart 94,2.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.

Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Heart 94,2. Χτυπά.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 5. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
8: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Έλα, φτάσαμε στο μέσον της εβδομάδος.
2: Φτάσαμε.
1: Έτσι.
2: Από εδώ μόνο κάτι φορά.
1: Εντάξει. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, Τετάρτη 5 Αυγούστου, η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος και πάλι μαζί σας σήμερα με το δύο στην τιμή του ενός.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γιωργακόπουλος, τη διεύθυνση παραγωγής, ποτέ δεν θα το πω σωστά αυτό. Και
1: εντάξει,
2: το δικό μας το κορίτσι Βασιλεία Πέτρου.
1: Κανείς δεν είναι τέλειος.
2: Εκτός από μένα.
1: Έτσι, μπράβο. Όχι, σε παρακαλώ, μην μου πειράζεις την Άννα. Λοιπόν, πάμε.

0: Αύγουστος, καλοκαίρι, αλλά...
1: Τα τραγούδια.
0: Ποια τραγούδια, οι σπουδές πάνω απ' όλα.
1: Οι σπουδές πάνω απ' όλα, δεν το συζητώ. Ειδικά αυτή την εποχή που πρέπει
0: βέβαια
1: να διαλέξεις.
0: Και έχουμε τη μεγαλύτερη σχολή αλότερης επαγγελματικής κατάρτισης.
1: Η οποία προσφέρει και ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών και κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Βεβαίως. Η ΕΚ Α, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, συγκρατήστε δύο τηλέφωνα. 210-5279-500, 210-9640-117
1: ή ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Και τώρα πάμε στην ενότητα Summer Songs, που είναι τραγούδια τα οποία έχουν τα περισσότερα streaming σε αυτή την εποχή βάσει του Billboard.
1: Για να ακούσουμε.
0: Άλλο ένα τραγούδι, την Έλα Λάγκλι, τη γνωρίσαμε τη Δευτέρα, μάλλον ακούσαμε κομμάτι
1: ναι
0: της. Έτσι. Τώρα έχουμε άλλο ένα δικό της, το οποίο και αυτό σκίζει.
1: Μεγάλο σου ξέει, Έλα.
0: Βεβαίως, Be Her.
1: Μάλιστα.
0: Τραγούδι δικό της. Μεταδόθηκε στο country ραδιόφωνο το Μάρτιο του 26 που μας πέρασε.
1: Ναι.
0: Είναι το δεύτερο σίγγλ από το δεύτερο άλμπουμ της, το Dandelion.
1: Ναι.
0: Νούμερο 2 στο Billboard Hot 100.
1: Μπράβο της.
0: Εντάξει. Λοιπόν, το τραγούδι ενέπνευσε το πρώτο της άρωμα, πρόσεξε.
1: Άκου να
0: δεν
1: δεις.
0: Είναι μόνο τραγουδιστή, αν τι νομίζεις, μόνο οι Καρντάσιανς είναι έξυπνες. Λοιπόν, το τραγούδι ενέπνευσε το πρώτο της άρωμα τον Απρίλιο του 26, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Νιούλη.
1: Πολύ country.
0: Ναι, βέβαια. Be Here, έτσι λέγεται. Λοιπόν, φιλιά, πάμε.

0: Την είδες τη Ζεντάγια?
1: Την είδα τη Ζεντάγια.
0: Ωραία.
1: Και μάλιστα την είδα τώρα που κάνει αυτή την περιοδία.
0: Την περιοδία για την Οδύσσια.
1: Ναι, της Οδύσσιας.
0: Και στο Λονδίνο και στο Παρίσι ήταν θεά.
1: Έτσι. Oh. Εντυπωσιακό σύνολο, λέει, εμπνευσμένο από αρχαία Ελλάδα. Ένα λευκό φόρεμα έτσι.
0: Ναι, πάρα
1: τύπου...
0: πολύ ωραίο ήταν.
1: Σ' άρεσε,
0: Πάρα πολύ.

0: όλες τις εμφανίσεις που μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: για την ταινία δεν ξέρω.
1: Με κοσμήματα τύπου αρχαιολινικού.
0: Τεράστια από το Ιράν.
1: Ναι. Με κάτι σκουλαρίκια τεράστια.
0: Ναι.
1: Τα οποία μπορείς να παίξεις και πινκ πονγκ με αυτά.
0: Έλα τώρα.
1: Έλα, μωρέ, σαν ρακέτες ήταν τώρα, σε παρακαλώ πολύ.
0: Ήτανε πολύ μεγάλη, αλλά επειδή ήταν πάρα πολύ απλό το φόρεμα, ταιριάζανε.
1: Ναι, τέλος πάντων. Τώρα θα μου πεις ότι μπορεί να έχει και μικρό πρόσωπο, έτσι.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: πώς το βρίσκεις.
1: Εγώ που θέλω να κουρευτώ με ενδιαφέρει.
0: Ναι, και είναι και η τελευταία μόδα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Yep.
0: Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η celebrity hair list. Ναι. Hair stylist, συγγνώμη, η Jennifer Coram.
1: Η Τζένι. Εμείς την ξέρουμε την Τζένι.
0: Για πες λοιπόν το κατάλληλο στυλ που μπορεί να φωτίσει το πρόσωπο και να δημιουργήσει μια πιο φρέσκια και ξεκούραστη όψη.
1: Ναι, αυτό είναι το στυλ των μαλλιών που ακολουθούν οι γυναίκες 40+.
0: Έλα, για πες.
1: Αλήθεια. Γιατί λένε ότι δίνει ένα πιο νεανικό στυλ και κάποιος μια πιο ξεκούραστη όψη. Γιατί λέγεται lob, καταρχήν να πούμε.
0: Πώς?
1: Lob. Είναι long bob.
0: Ναι.
1: Έτσι, για αυτές που ξέρουν.
0: Ναι, όπως εσύ.
1: Ναι. Είναι ένα κούρεμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πρακτικό και το κομψό, γιατί είναι αρκετά μακρύ, το μαζεύεις και λίγο δηλαδή αν κουράζεσαι, αλλά είναι και αρκετά κοντό για να μην φαίνεται βαρύ και χωρίς στυλ. Και παράλληλα πλαισιώνει το πρόσωπο με φυσικό τρόπο, όλο και κρύβει κανένα μαγουλάκι, κανένα κουρασμένο μάτι.
0: Αυτό για τις γυναίκες.
1: Για τις γυναίκες.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Για τους άντρες το long bob, μια χαρά
0: όχι,
1: είναι.
0: Με συγχωρείς, εγώ δεν πρέπει να κουρευτώ, πρέπει να τα αφήσω κανένα δύο χρόνια.
1: Άστα κανένα δύο χρόνια

0: Λοιπόν, πάμε στο ελληνικό breakfast.
1: Πώς θα μας ξαφνιάσει σήμερα.
0: Άλλο ένα tip σήμερα.
1: Για πες.
0: Από τη Γιάννα Μπαλαφούτη και το candinamag.gr.
1: Για πάμε.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ψωμί με μυζήτρα, μέλι και φρέσκα σίκα.
1: Κρήτη.
0: Καλοκαιρινό.
1: Καλοκαιρινό 100%.
0: Η απλότητα λέει που γίνεται πολυτέλεια.
1: Μια φέτα ψωμί.
0: Μια φέτα ψωμί.
1: Ή για ανάλαφρη μυζήτρα, μαλακιά. Αρωματικό μέλι.
0: Μάλιστα.
1: Ένα όριμο σίκο για όποιους θέλουν σίκα.
0: Τα βρίσκεις κάπου τώρα.
1: Πού και πού.
0: Ναι. Στο ίδιο πιάτο λέει μπορείτε να βάλετε αντί για σίκα, ναι, που είναι καλοκαιρινό. Μήλο το χειμώνα, χλάδι.
1: Αμέ.
0: Αμέ, μια χαρά. Πολύ ωραία τα πρωινά τα δικά μας, παρακαλώ.
1: Επίσης θέλω να πω ότι όποιος δεν θέλει σίκο, ταιριάζει πάρα πολύ ωραία αυτός ο συνδυασμός με σταφύλι.
0: Μάλιστα.
1: Αργότερα.
0: Πολύ ωραία, μπράβο. Τώρα βέβαια μιλάμε για φαγητά, για πρωινά, να μιλήσουμε για περιποίηση.
1: Να μην μιλήσουμε.
0: Για ανθρώπους που μπορούν να τη φροντίσουν σπουδάζοντας και τέλος πάντων γίνονται πάρα πολύ καλοί επαγγελματίες.
1: Φυσικά.
0: Για μακιγιάζ και κομμωτική και σχέδιο μόδας.
1: Πού θα αφήσουμε το κεφαλάκι μας να μας κάνει το long bob που λέγαμε
0: έτσι.
1: Πριν.
0: Λοιπόν.
1: Παρά μόνο σε απόφοιτους από τις σχολές Α για μακιγιάζ, κομμωτική και σχέδιο μόδας.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, 2-10-41-20-7-14.
1: 2-10-52-79-500.
0: Σωστά. Ή κάντε ένα κλικ www.ekalpha.gr.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, Βασιλεία Πέτρο, την καλωσορίζω στο στούντιο. Γεια σου!
0: Γεια σας, καλώς σας βρίσκω!
1: Για πες!
0: Σήμερα έχουμε κάποιες πληροφορίες από ένα άρθρο που δημοσίευσε το TVXS. Το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι διαμαρτυρίες και οι καταγγελίες κατοίκων μεγάλων πόλεων για δέντρα που καρατομούνται με εκτεταμένες και αδικαιολόγητες σκοπές. Μάλιστα, το φαινόμενο καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι συνεχόμενοι καύσωνες καθιστούν το αστικό πράσινο πολύτιμη πηγή σκιάς, δροσιάς και καθαρού αέρα. Οι δημοτικές αρχές κάνουν λόγο για σχέδια αναβάθμισης και βιώσιμες πόλεις. Ωστόσο, επιστήμονες και κάτοικοι που οργανώνονται συλλογικά και ασχολούνται με την προστασία των δέντρων υποστηρίζουν ότι υπάρχει ελλιπής κατάρτιση, έλλειψη επιστημονικού σχεδιασμού, ευθυνοφοβία και επωφελείς εργολαβίες που αντί να προστατεύουν τα δέντρα τελικά υποβαθμίζουν τους δημόσιους χώρους και τους ζημιώνουν με αναποτελεσματικές πρακτικές. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων στο TVXS ο Θεοχάρης Ζάγκας, ομότιμος καθηγητής δασοκομείας και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, οι δήμοι θα πρέπει να διαθέτουν μητρώα δέντρων και οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν εκεί τα προβλήματα. Αυτό το σύστημα θα μπορούσε να λύσει αρκετά προβλήματα, μειώνοντας τα ατυχήματα και το κόστος διαχείρισης. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα στο εξωτερικό. Στην Πρατισλάβα, κάθε δέντρο έχει ένα barcode με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Στην Ελλάδα είμαστε δυστυχώς πολύ πίσω σε αυτό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Η ώρα είναι 6. Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Σαν σήμερα, το 1962,
1: ναι,
0: είναι μια πολύ τραγική στιγμή και μέρα για, γενικά.
1: Κάπως για την παγκόσμια λαϊκή κουλτούρα.
0: Όχι μωρέ, εντάξει, για τον κινηματογράφο, για πολλά
1: όλος
0: πράγματα.
1: Όλος ο κόσμος την ξέρει τη Μέριλιν.
0: 5 Αυγούστου 1962 η οικονόμος βρίσκει την Μέριλιν Μονρόε γυμνή στο κρεβάτι της με ένα άδειο μπουκάλι από υπνοτικά χάπια Νεμπουτάλ.
1: Ναι.
0: Ήταν μόλις 36 ετών.
1: Έφυγε άδοξα πολύ.
0: Λένε πάρα
1: και
0: πολλά.
1: Και με τόση συνωμοσιολογία από πίσω.
0: Λένε πάνω, πάρα πολλά. Το τέλος πάντων τελειωτικό χτύπημα ήταν ότι την ενημέρωσαν ότι δεν της δίνουν ένα ρόλο.
1: Ναι, δεν της δίνουν ένα ρόλο.
0: Ένα
1: έτσι
0: ρόλο
1: λένε.
0: Τον οποίο ήθελε πάρα πολύ.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, να φύγουμε τώρα από αυτό.
1: Βέβαια.
0: Και να μιλήσουμε για.
1: Για κάτι αισιόδοξο γλυκό.
0: Ναι, για γλυκά παιδάκια, μωράκια, βρέφη, νήπια.
1: Για την αρχή της ζωής.
0: Έτσι, που χρειάζονται πραγματικά ανθρώπους που να ξέρουν δίπλα τους να τα περιποιούνται, να τα προσέχουν.
1: Άρα χρειάζονται βοηθούς νευρεφών νηπιοκόμων με εξειδίκευση.
0: Έτσι, μπράβο. Και αυτή την ειδικότητα, παιδιά, μπορεί να τη σπουδάσετε στα ΙΕΚ Α.
1: Και μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στο 210-5279-500.
0: Ή στο 210-41-27-14
1: ή με ένα απλό κλικ στο www.iekalpha.gr.

0: Είδες καμιά φορά που σου λένε η ανάγκη σε κάνει μάγκα?
1: Η αλήθεια είναι ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα το ξέρουμε αυτό.
0: Ναι, αυτό το ήξερε καλύτερα από όλους μας και μπράβο του. Κοίτα, έχω δει φωτογραφίες.
1: Ναι.
0: Είναι καταπληκτικό το σπίτι που έχει
1: για
0: φτιάξει.
1: Πες.
0: Λοιπόν, πάμε. Ένας συνταξίουχος από τη Βραζιλία, χτίστης, ναι. Το ήξερε το επάγγελμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είχε ο άνθρωπος λεφτά να κάνει ένα σπίτι.
1: Και πώς το έκανε?
0: Το έκανε χρησιμοποιώντας 4.000 κουτιά γάλακτος.
1: Τι εννοείς κουτιά, τα χάρτινα?
0: Τα χάρτινα, αυτά τα μεγάλα, τα κουτιά γάλακτος που είναι
1: μεγάλη διαρκείας.
0: Έτσι, μπράβο, μεγάλη διαρκείας. Λοιπόν, ο τύπος ως χτίστης,
1: ναι,
0: έκανε το σκελετό,
1: ναι,
0: και από εκεί και πέρα, φιλενάδα, έχει κάνει τους τοίχους,
1: ναι,
0: με τα κουτιά αυτά.
1: Αλήθεια, λες το.
0: Ανάμεσά τους έχει βάλει και αυτό που βάζουν.
1: Κονίαμα, σαν κονίαμα το πετών, ναι, ναι.
0: Έχει κάνει ένα σπίτι μούρλια.
1: Και στεγανοποιημένο, γιατί αυτά είναι πλαστικά βέβαια.
0: Και μάλιστα το έχει δει και μηχανολόγος, μηχανικός,
1: ναι,
0: και λέει: παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Αν έχει μια καλή συντήρηση αυτό το σπίτι, μπορεί να αντέξει και 100 χρόνια.
1: Τι είπες τώρα?
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Και καθόμαστε και δίνουμε του κόσμου τα λεφτά.
0: Λοιπόν,
1: με τα τούβλα.
0: Από κουτιά γάλακτος, έτσι.
1: Πείτε γάλα γιατί χανόμαστε.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέγνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: λέμε κάποια πραγματάκια για αυτούς που μένουν στην πόλη.
1: Για μας δηλαδή.
0: Ναι. Που μπορεί να έχουν άδεια, αλλά τέλος πάντων για κάποιο λόγο δεν έχουν μένω πάει εδώ διακοπές. Παιδιά, μην γκρινιάζετε για τη δουλειά.
1: Α, τι μου λες τώρα.
0: Τις μέρες που δεν δουλεύετε και έχετε άδεια και είστε στην πόλη σας, αντί να μιλάτε για τη δουλειά σας,
1: ναι,
0: και να σκέφτεστε
1: πού θα πάτε την επόμενη εβδομάδα,
0: την εργάσιμη εβδομάδα και έτσι όλα αυτά, ξεκινήστε να κάνετε μια δημιουργία αναμνήσεων, έτσι μας λένε.
1: Μάλιστα, δηλαδή
0: μια συντονισμένη προσπάθεια να περάσετε ποιοτικό χρόνο με αγαπημένα σας πρόσωπα. Πολύ καλό αυτό.
1: Σωστό. Αλλά να πούμε οτιδήποτε άλλο εκτός από δουλειά.
0: Έτσι. Ρωτώντας για οτιδήποτε άλλο, όπως λέει και η Άννα, και μιλώντας για οτιδήποτε άλλο μαζί τους και κάνοντας πράγματα μαζί τους, χωρίς να έχουν σχέση με τη δουλειά.
1: Και χωρίς έτσι να κατεμοιαζόμαστε, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, γεμίζεις όμορφα το χρόνο σου.
1: Ναι, και περνάς και χρόνο με ανθρώπους που μπορείς καθημερινότητα σου με τη δουλειά να μην τους βλέπεις συχνά.
0: Σωστό.
1: Έτσι, ναι.
0: Ναι,

0: Εγώ θα σε ρωτήσω τώρα.
1: Για πες.
0: Τι γίνεται αν θέλεις ηλεκτρικό, ψύκτικο ή μηχανικό αυτοκίνητο. Ή τι... ακόμα και τεχνικό ανελκυστήριο, βέβαια.
1: Σηκώνεις το τηλέφωνο και όποιον πάρει ο χάρος. Γιατί τις περισσότερες φορές θα ακούσεις ίσως ένα όχι, δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Ή μπορεί να πέσεις και σε κακά χέρια. Έτσι.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό χρειάζεσαι ανθρώπους οι οποίοι το έχουν σπουδάσει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή σπουδές μηχανοτρονικής και τεχνικών επαγγελμάτων στις σχολές Α.
0: Και μπορούμε ακόμα και σήμερα να μάθουμε περισσότερα στο 210-4120-714
1: ή στο 5279-500, 210 μπροστά πάντα.
0: Και βεβαίως με ένα απλό κλικ στο www.ekalfa.gr.
1: Okay. Πάμε τώρα στη μουσική ενότητα που αυτή την εβδομάδα είναι τραγούδια από το ελληνικό Airplay που παίζονται πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, φυσικά τώρα okay.
0: Θα την είχαμε.
1: Και πρόσεξε, είναι το The Fate of Philia.
0: The Fate of Philia, ωραίο τραγουδάκι.
1: Έτσι.
0: Όμως.
1: Το οποίο στις 3 Οκτωβρίου του 2025 κυκλοφόρησε. Αυτό η Swift το εμπνεύστηκε από την οφηλία Apple. Από τον Hamlet. Έτσι, ένα χαρακτήρα που πνίγεται λόγω τρέλας από θλίψη και ρομαντική απόρριψη.
0: Είναι έτσι και το εξώφυλλο.
1: Έτσι. Απευθύνεται, λέει, σε μια αδερφή ψυχή που σώζει τη Swift από ένα πεπρωμένο θάνατο όπως αυτό της Οφίλια.
0: Ποιος να είναι άραγε.
1: Άντεντε.
0: Ποιος να είναι άραγε.
1: Μάλιστα. Στο κύριο single από το The Life of a Showgirl, η Swift φαίνεται να ευχαριστεί τον αραβωνιαστικό της.
0: Τότε.
1: Ναι. Που την έσωσε από την ερωτική απογοήτευση και την τρέλα. Πόσα καλά έχει κάνει αυτό το παλικάρι.
0: Αυτό το παιδί τώρα και σύζυγος.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε, το ακούμε. Thank you.

0: τραγουδάκι πολύ γνωστό, αλλά ωραίο, χαριτωμένο. Ωραίο βίντεο κλιπ. Καλή.
1: Κοίταξε, εντάξει, καλή είναι μωρέ.
0: Καλή.
1: Είναι καλή. Αξίζει αρκετά.
0: Έλα λοιπόν. Και φρεσκοπαντρεμένη, να πούμε μια καλή κουβέντα. Είμαστε κι εμείς.
1: Αμάν πια. Τελειωμόν δεν έχεις. Τελειώσαμε. Πάει και σήμερα. Τέλος. Δύο στην τιμή του ενός. Ήταν η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
0: Και μαζί μας, όπως πάντα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι στο δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Φιλιά πολλά.
0: Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
6: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
7: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
8: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
9: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
10: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
11: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
13: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
14: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
15: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
14: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
15: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

0: Γεια σας.
1: Πήρα κι εγώ,
0: κάτω πιο χαμηλά. Γεια σας.
1: Πιο χαμηλά. Να μπω κάτω από το γραφείο.
0: Από το τραπέζι.
1: Κάτω από το τραπέζι.
0: Πες κάτω από την μπάρα.
1: Είναι Τετάρτη σήμερα.
0: 5-5.
1: Τι άλλο έτσι συνέστημα σου δημιουργεί ο μήνας αυτός?
0: Αισιοδοξία, γιατί και προχωράς, ρε παιδί μου. Έχει μπει το νερό στα βλάκια.

0: Εγώ πριν είπα κάτι το οποίο δεν μ' άκουσες.
1: Δεν σε άκουσα, ναι.
0: Βλέπω το μέλλον. Να δεις που Φλεβάρι θα έχουμε καλοκαίρι. Και θέλω μετά να έχουμε καλοκαίρι και να δω τι θα μου λέτε. Θα μου λες μπράβο Μερούλα που πέτυχες πάλι.
1: Μπράβο Μερούλα που πέτυχες πάλι. Τι εννοείς ρε Μέρη?
0: Ότι Φλεβάρι θα κολυμπάμε.
1: Εσύ που το ξετί. Τα μερομήνια κάνεις εσύ, δηλαδή πώς τα βρίσκεις?
0: Φυλαδάφνης.
1: Τι τρως?
0: Φυλαδάφνη.
1: Τώρα που λες για φύλλα δάφνης, φτιάχνεις και ωραίες φακές.
0: Πολύ ωραίες.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Δεν έχεις φέρει τίποτα όμως εδώ?
0: Έχω να σου πω όμως ότι παίρνω από έναν κυριούλη, να μην κάνω διαφήμιση.
1: Α, έτοιμες, κατάλαβα.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Φακές, ρεβίθια, φασόλια εξαιρετικής ποιότητας, τα οποία βράζουν αμέσως και είναι γευστικά απίστευτα. Θυμίσαι μου να σου φέρω ένα σακουλάκι.
1: Όλο έτσι λες, θα θυμηθώ εγώ. Εσύ θα θυμηθείς, θα τα φέρεις.
0: Όχι.
1: Εντάξει.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Και θέλω να σου διαβάσω τα 5, λέει, άγνωστα τρίξ του ανθρώπινου εγκεφάλου που θα σε εκπλήξουν.
1: Θα σε εκπλήξουν.
0: Εμάς θα εκπλήξουν. Τι μπορεί να βάλει στο πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Λέει, μήπως μιμήσει άτομα γύρω σου. Έχουμε, λέει, έρευνα την τάση να μιμούμαστε τα άτομα με τα οποία αλληλεπιδρούμε, ακόμα και αν δεν το συνειδητοποιούμε. Είδες, όταν ξεκινάω εγώ και λέω το ζουζουνιάρικο, το μπουμπουνιάρικο, το κοτοπουλάκι. Άρα, ουσιαστικά, μιμούμαστε κάποιον στην πραγματικότητα και γινόμαστε πιο αρεστοί στον ίδιο. Δηλαδή, κατάλαβες, Μέρη.
1: Κατάλαβα.
0: Για να γίνω πιο αρεστό σε σένα, λέω για τα κοτοπουλάκια και τα ζουζουνιάρικα και τα λοιπά. Και ξέρεις, υπάρχει και είναι σύνδρομο ουσιαστικά αυτό. Και ονομάζεται The Chameleon Effect.
1: Αυτό που αλλάζει πολλά τέτοια χρώματα.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό τώρα να σου πω κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Άμα ένας άνθρωπος, δηλαδή, προσπαθεί να μοιάσει τον άλλον, δεν είναι και λίγο κουραστικό?
0: Ναι, άκου τώρα ένα κουλό. Είναι πολύ κουραστικό. Δηλαδή, όταν ο άλλος προσπαθεί να γίνει με σον και καλά αρεστός, είναι πάρα πολύ κουραστικό.
1: Ναι, έχει δικά τα θεματάκια που πρέπει
0: ναι,
1: να
0: λύσει. Ναι, έχει τα θεματάκια, το τάχει. Ναι. Άμα γίνεται τελείως, είναι χαμελέον 100% όμως, έτσι. Ναι,
1: μετά να σου πω και ένα θέμα για μια κοπέλα γνωστή.
0: Ωραία, πάμε για ένα τραγούδι και θα γυρίσω να σου πω μετά, σου δίνω tip, ένα tip.
1: Έτσι.
0: Phantom Vibration Syndrome.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, ναι, τραγούδι και θα λέω σε λίγο. Η ΔΕΗ

0: ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει για το δεύτερο ημίωρο. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος.
1: Και πάμε να ξεκινήσουμε τα ταξίδια, Θάνο μου. Θα σε πάω στην Κορέα.
0: Ωραίο ταξίδι, ρε. Σε ευχαριστώ, ρε. Να πας μόνη σου.
1: Και στη Νότια Κορέα. Γιατί καλέ.
0: Θα γίνει της Κορέας.
1: Βέβαια. Λοιπόν, εκεί πέρα η Μητροπολιτική Κυβέρνηση Σεούλ έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή της να κατασκευάσει τη Σεούλ Ring, τη μεγαλύτερη στον κόσμο Ρόδα Λούνα Πάρκ, χωρίς ακτίνες.
0: Θα πέσει κάτω αυτό, ρε. Χωρίς ακτίνες, πώς θα μείνει όρθιο.
1: Αυτοί υποστηρίζουν ότι θα πέσει.
0: Έχεις βγάλει πέντε. Να σου πω κάτι. Ποδήλατο είχες ποτέ σου?
1: Έχω, ναι.
0: Έχεις και τώρα.
1: Ακόμα.
0: Έχεις κάτσει να βγάλεις καμιά δεκαριά ακτίνες από τη Ρόδα που έχει πολλές, έχεις, εγώ δεν ξέρω πώς.
1: Τι είμαι εγώ, παιδί
0: 40.
1: Μου, από τη Νότια Κορέα.
0: Ναι, γιατί θα φύγει η Ρόδα, παιδί μου.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Στη σελίδα μας στο Facebook θα μας βρείτε και να μας στείλετε το δικό σας μήνυμα. Θέλουμε και φωτογραφίες από εκεί που είστε. Εννοείται, έτσι, Μερούλα, να μας στείλουν φωτογραφίες, προτάσεις, ιδέες.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί εμείς έτσι όπως το πάμε δεν θα πάμε πουθενά. Αλλά τέλος πάντων, στείλτε φωτογραφίες, στείλτε ωραία μέρη.
1: Μήνω, αυτό είναι το άσμα μας.
0: Αυτό.

0: Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Είστε έτοιμοι τώρα για να σας πω τα 7 πιο παράξενα πράγματα που έχουν απαγορευτεί στον κόσμο. Τα κίτρινα ρούχα, παρότι φέτος είναι στη μόδα τα κίτρινα ρούχα, πρέπει να το πω αυτό, όμως απαγορεύτηκαν στη Μαλαισία το 2011 επειδή η κυβέρνηση είχε έρθει σε σύγκρουση με μια ομάδα ακτιβιστών που διαδήλωνε για τους εκλογικούς νόμους. Οπότε προσέξτε λιγάκι φέτος με το κίτρινο. Η τσίχλα. Αχ, δεν μπορώ να μασάνε τσίχλα. Μάλλον μου έχει μείνει παιδικό τραύμα που με έλεγε η μάνα μου ότι μασάω. Με έλεγε. Μου βγήκε από μέσα μου το βορειοελλαδίτικο. Έλεγε η μητέρα μου ότι μασάω σαν κατσίκα. Η Σιγκαπούρη, λοιπόν, απαγορεύει την πώληση και την εισαγωγή τσίχλας, κάτι που σημαίνει ότι οι ντόπιοι δεν μπορούν να βρουν πουθενά τσίχλες. Άλλο ένα που έχει απαγορευτεί είναι να αλλάζεις λάμπα. Στη Βικτόρια, μία από τις πιο πολυπληθέστερες πολιτείες Αυστραλίας, το να αλλάζεις λάμπα είναι παράνομες, εκτός και αν είσαι ηλεκτρολόγος με άδεια βεβαίως ασκήσεως επαγγέλματος. Να πεθαίνεις στο κοινοβούλιο, ρε παιδιά, πώς θα δηλαδή, άμα του άλλου του έρθει η καρδιά, δεν θα πεθάνεις στο κοινοβούλιο. Δεν επιτρέπεται, λέει, σε κανένα να πεθάνει στο κοινοβούλιο της Βρετανίας, καθώς όποιος πεθάνει εκεί δικαιούται να κηδευτεί με δημόσια δαπάνη. Λοιπόν. Θάνο, το πήρα απόφαση. Όταν είναι να πεθάνουμε, όταν έρθει αυτή η ώρα, θα πάμε στο κοινοβούλιο της Βρετανίας. Τι τώρα, πληρώνουμε και την κηδεία μας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασώμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
9: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
10: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
11: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
12: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Επιστροφή για τη δεύτερη πασόρα. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Έλα, Μερούλα.
1: Λοιπόν, άκου ένα καλό που διάβασα.
0: Καλό, καλό, εδώ.
1: Ξέχασα το πρωί το σπιτικό τοστ με μαύρο ψωμί και γαλοπούλα χαμηλών λιπαρών και αναγκάστηκα να πάρω ένα πιτόγυρο. Τι να κάνω, να λιποθυμίσω? Εγώ θα μπορούσα να ήμουν αυτή.
0: Εύκολα. Εύκολα όμως, νομίζω πολύ εύκολα όμως.
1: Χαλαρά θα μπορούσε να το έχω γράψει εγώ.
0: Χαλαρουίτα, χαλαρουίτα.

0: Βρήκα μια είδηση που λέει τουριστικός προορισμός και μέσα στο top 10 των καλύτερων προορισμών είναι η Μήλος και η Πάρος στην πρώτη δεκάδα.
1: Η Πάρος.
0: Πάρος.
1: Πάρος. Μπορείς να πεις Πάφος Πάρος.
0: Όχι, εντάξει. Στην πρώτη δεκάδα των καλύτερων προορισμών διακοπών στην Ελλάδα συγκαταλέγει την Πάρο και τη Μήλο το αμερικάνικο μέσο ενημέρωσης US News, παρακαλώ.
1: Oh.
0: Όπως αναφέρει, με περισσότερα από 200 κατοικημένη νησιά στην Ελλάδα, το καθένα με τα δικά του αξιοθέατα, τα υπέροχα ηλιοβασιλέματα, τις παραλίες που αξίζουν ως καρποστάλ και τα γαλαζοπράσινα νερά. Μπορεί να αποφασίσετε ποιο είναι το μέρος κατάλληλο για τις διακοπές σας. Γι' αυτό το US News έλαβε υπόψη τα αξιοθέατα, την εποχικότητα.

0: το συνέστημα των ταξιδιών και πολλά άλλα για να καταλήξει σε αυτήν τη λίστα με τα καλύτερα ελληνικά νησιά. Η Πάρος είναι ένα από τα πιο κεντρικά νησιά των Κυκλάδων. Είναι μια μέκα για τα θαλάσσια σπορ. Στις ηλιόλουστες παραλίες του νησιού οι ταξιδιώτες μπορούν να κάνουν windsurfing, καταδύσεις, βαρκάδα και πολλά πολλά άλλα. Και συνεχίζει, έτσι, μιλάμε τώρα πολύ μεγάλα, τα εκθιάζουν. Εξίσου επινετικό είναι και το σημείωμα για τη Μήλο, πανέμορφο τοπίο. Είναι διαθέσιμο, λέει, όπου και αν στρίψετε στο
1: Μήλος γενικά,
0: ναι.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Η Μήλος γενικά είναι πανέμορφη λόγω της ιδιαιτερότητας. Έχει 500 παραλίες διαφορετική μία από την άλλη.
0: Α, αυτό είναι τρομερό. Αλλά δεν έχω πάει. Πρέπει να πάω,
1: Να πας. Και έχει και πολύ ωραία σοκολατόπιτα και καρπουζόπιτα.
0: Μόνο για τη σοκολατόπιτα θα πάω. Για τις παραλίες δεν τρελάθηκα.

Πάμε να σε διδάξω λίγα πραγματάκια έτσι να μαθαίνεις. Υπάρχουν 12 καθημερινά πράγματα που όμως δεν γνωρίζουμε ότι έχουν και αυτά όνομα. Και γιατί να μην έχουν όνομα άραγε. Λοιπόν, πετριχώρος είναι η μυρωδιά που αναδύεται στην ατμόσφαιρα μετά τη βροχή που έχει πέσει στο έδαφος. Βουξισμός. Αντί για τρίξιμο των δοντιών, τρεις λέξεις. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις τον βουξισμό. Σημαίνει ακριβώς το ίδιο και δεν σπαταλάς επιπλέον ενέργεια, αντί να το θυμηθείς. Γύσο ή κορνίζα. Το ξεροψημένο κομμάτι στην άκρη της πίτσας που είναι σκέτο ψωμί και πολλοί το παρατάνε, έχει συγκεκριμένη ονομασία. Οι Ιταλοί το λένε γκορτσιοκόνε. Οι γλώσσες μου νομίζω ότι είναι φοβερές και συναρπαστικές. Πάλι θα πω ότι αν κάποιος γνωρίζει Ιταλικά, ας δώσει έτσι μια άφεση αμαρτιών. Περικαψίλιο, το πλαστικό ή μεταλλικό κομμάτι στην άκρη του κορδονιού, έχει και αυτό ονοματάκι. Δυσανία, και όμως υπάρχει λέξη για την κατάσταση «δυσκολεύομαι να σηκωθώ από το κρεβάτι μου το πρωί». Στο εξωτερικό λέγεται «κλιμομάνια». Box tent, αυτό το τρίποδο τραπεζάκι που βρίσκεις στη μέση της έτσι εκεί της πίτσας και το πετάς συνήθως, έχει συγκεκριμένη ονομασία και δεν είναι τόσο άχρηστο όσο νομίζεις. Λουνάλα, αυτά τα άσπρα μισοφέγγαρα, τα προβατάκια που εμείς λέμε στα νύχια, προέρχονται από τη λατινική λέξη που σημαίνει φεγγαράκι, εμείς το έχουμε κάνει προβατάκι. Κολουμέλα στη λίδα, το κάτω μέρος της μύτης, το δέρμα που βρίσκεται ανάμεσα στα ρουθούνια, έρχεται από τη λατινική λέξη κουλουμέλα που σημαίνει μικρή κολόνα. Ακρασία, η κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάποιος που αν γνωρίζει το καλό, το ηθικό, το σωστό, δεν το πράττει. Γιμπρισάι, επιστημονική ονομασία για το μουστάκι μιας γάτας. Δύσκολα αυτά να τα θυμάσαι όμως, δεν μπορώ να πω ότι είναι και εύκολα. Τράγος, όχι αυτό που νομίζεις ότι ξέρουμε. Είναι το εσωτερικό μέρος του χόντρου που υπάρχει πάνω από το κανάλι του αυτιού κάθετα όπως βλέπεις το λουβό. Όπως πας, δεξιά. Φωσφωνές, όταν κλείνεις τα μάτια σου κανονικά θα έπρεπε να βλέπεις μόνο ένα μαύρο χρώμα. Πολλές φορές όμως δεν συμβαίνει αυτό, διότι υπάρχουν διάφορα χρωματάκια και μικρές αναλαμπές αναμοσβήνουν. Αυτές λέγονται φωσφωνές. Σας κάλυψα. Θέλω να μου γράψετε ποια είναι αυτή η λέξη που σας έμεινε στο μυαλό. Εμένα καμία. Α, ίσως λίγο ο τράγος. Εσένα, Θάνο, τι σου έμεινε?

0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Έρη, είσαι εδώ.
1: Εδώ, εδώ και βασιλιά.
0: Τελείωσε το τραγούδι.
1: Το κατάλαβα.
0: Το κατάλαβα.
1: Μιλάς.
0: Δεν μιλάω. Όχι, μιλάω. Μιλάω εγώ σε σένα. Δεν μιλάω γενικώς. Εσύ δεν μιλάς πάλι. Κάτι διαβάζεις.
1: Εγώ διαβάζω κάτι που είδα εδώ και μ' άρεσε. Για πες μας τα δικά σου νέα.
0: Δικά μου νέα. Θέλω να το συνδέσω αυτό που θα σου διαβάσω τώρα με την κουβέντα που είχαμε λίγο πιο πριν. Ότι ρε παιδί μου, είναι πολλά τα ερεθίσματα και έχουμε χάσει την μπάλα. Η είδηση λέει παρολίγων τραγωδία με ένα μωρό 20 μηνών. Κάποιος περαστικός εντόπισε το παιδάκι και ειδοποίησε τις αρχές και πέρασε πώς το λένε, τον μπαμπά, κάτι ωραία δαχτή, πώς το λένε, βραχιολάκια η αστυνομία. Ακούσε, εξάχρονος κλείδωσε το 20 μηνών κοριτσάκι στο αυτοκίνητο για να πάει να κάνει μπάνιο στη θάλασσα. Το μωρό άρχισε να κλαίει λόγω της αφόρτης ζέστης, ενώ το οξυγόνο, λέει, μειωνόταν διαρκώς. Ο ναυαγός όσης της παραλίας άκουσε το μωρό, ειδοποίησε την αστυνομία και ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπονται για τη σύλληψη του πατέρα.

0: Κόνοψ.
1: Σκύπατε να ανοίξει.
0: Όταν, να σου πω, όλα σου συμβαίνουν όταν ανοίγει το μικρόφωνο. Γιατί?
1: Μα χτύπησε το πόδι μου. Περίμενε και εσύ λίγο. Κοίτα να ο διπλανός σου είναι καλά.
0: Χτύπησε το πόδι σου μέσα σε αυτό το στούντιο. Δεν γίνεται.
1: Το είναι τόσο μόνη μεγάλο. Μου.
0: Γιατί γελάς? Δεν είναι μεγάλο το στούντιο, Μέρι?
1: Όχι, χτύπησα μόνο με το πόδι.
0: Α, εντάξει. Μπορείς να συνεχίσεις. Θες, χρειάζεσαι χρόνο?
1: Όχι, εντάξει, είμαι λοιπόν, σοβαρεύουμε. Πώς θα καταλάβεις εσύ που θες να υιοθετήσεις ένα σκυλί, ότι το σκυλί που θες να υιοθετήσεις ότι είναι καλό και δεν είναι κανένα κακό σκυλί?
0: Έλα και είσαι σε τέτοια φάση, αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια, τι σκυλί θες να πάρεις?
0: Δεν ξέρω.
1: Να πάρεις Westy, δεν κάνω διαφήμιση, αλλά εγώ αυτό έχω και είναι πολύ καλό.
0: Ξέρεις κάτι όμως? Δεν θέλω και απ' την άλλη να πάρω, να αγοράσω. Δηλαδή, είναι ένα ζώο. Αν βρω ένα κάτι που να με πλησιάσει.
1: Να πας στη φιλοζωική, έχουν παρατημένα πολλά.
0: Πολλά. Ναι, το πρόβλημα όμως είναι αυτό. Αυτό που είπες. Πώς κάνεις επιλογή, με ποια χαρακτηριστικά, τι κοιτάς, τι δεν κοιτάς?
1: Θα σου πω.
0: Βέβαια.
1: Μία επαγγελματίας εκπαιδεύτρια σκύλων, η Τζία Σαβότσι, από τη Νέα Υόρκη.
0: Ομορφή.
1: Δεν έχουμε φωτογραφία.
0: Άκου
1: τώρα μόνο
0: δουλειά.
1: Τι έκανε αυτό το ζουζουνάκι. Μοιράστηκε το γρήγορο και αποτελεσματικό τεστ που μπορεί να κάνει κάποιος για να καταλάβει αν το σκυλί που θα πάρει είναι καλό. Mm. Λοιπόν, βάζει ένα μπολ με φαγητό μπροστά σε δύο διαφορετικά σκυλιά για να παρατηρήσει πώς αντιδρούν όταν αυτά αφαιρούνται.
0: Μάλιστα.
1: Και χρησιμοποιεί ένα ψεύτικο κέρι στην άκρη του ραβδιού, το οποίο προσπαθεί να πάρει τον μπολ από το φαγητό. Με το φαγητό από τα σκυλιά. Ναι. Αυτό λοιπόν.
0: Που θα σου αρπάξει το χέρι, το ψεύτικο, ναι.
1: Μπράβο. Εκείνο που επιτίθεται γρήγορα δαγκώνοντας το ραβδί πριν επιστρέψει το φαγητό, καταλαβαίνεις.
0: Ότι δεν πρέπει να το. Ούτε καν να το κοιτάξεις.
1: Οπότε.
0: Να ισχύει αυτό το πράγμα, τώρα ισχύει.
1: Πήγαινε στη φιλοζωική μέσα που έχει πολλά. Και πάλι πολλά μπολάκια.
0: Και τι θα κάνεις εκεί τώρα, θα σου φάνε.
1: Έλα, μωρέ, το καταλαβαίνεις. Από τα μάτια του.
0: Είναι αλήθεια τώρα αυτό,
1: δεν
0: μπορεί.
1: Δεν ξέρω, χαζό μου.
0: Από τα μάτια του, μωρέ.
1: Δηλαδή,
0: το
1: εμένα να μου πάρεις
0: αυτό
1: το φαγητό, τώρα θα την τράσω ήρεμα.
0: Ναι, αλλά δεν θα δαγκώσεις κιόλας.
1: Καλά, εντάξει.
0: Δεν είμαι και σίγουρος. Εντάξει.

0: Δεν θα το πεις.
1: Θα το πω γρήγορα. Ήρθε ο δικός μου ο μικρός και μου λέει: «Μπαμπά, είδα κάτι παπούτσια. Λέγονται, είναι της πολύ γνωστής εταιρείας και με όνομα πολύ γνωστού παίκτη του μπάσκετ. Και τα θέλω κι εγώ». Λέω: «Ναι, βεβαίως. Πόσο έχουν?» «150 ευρώ». Εν τω μεταξύ, δεν είναι τα 150 ευρώ. Άντε, πες ότι θα τα δώσεις μια φορά. Είναι ότι σε 2 μήνες, 2,5 μήνες θες, 3 μήνες, δεν θα του κάνει.
0: Δεν έχει αυτοκολλητάκια πάνω, κάτι?
1: Τι αυτοκολλητάκια?
0: Πάρε κόλλητο, ένα αυτοκόλλητο με την εταιρεία που θέλει.
1: Α, να πάρω, λες, μόνο τα αυτοκόλλητα να πάω να πάρω.
0: Και
1: να το τα πω.
0: Τι χρώματα θέλει, άσπρα, πάρε.
1: Τα παιδιά είναι έξυπνα πια. Ρε. Δεν τα πιάνουν από μακριά.
0: Γεια σας. Αύριο εδώ. Όλοι.
1: Αύριο Πέμπτη εδώ, μην αργήσετε. Απουσίες. Εδώ έχουμε απουσιολόγο.
0: Αυστηρότατη, βεβαίως.
1: Έχουμε μπλέξει εδώ με εκπαιδευτικών.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
3: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για βογωτάκι.
5: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unifarma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
11: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
12: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
13: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εδώ είμαστε λοιπόν με αποφάσεις. Αποφάσεις σαν αυτές του Δήμου Αναστασιάδη. Αποφάσεις που μας αφορούν όμως και που μπορεί να είναι και διαφορετικές. Ας πούμε, εγώ αποφάσισα αντί για να πάρω παγωτό να πάρω μια σοκολάτα. Θα μου πεις μέσα στο καλοκαίρι. Ναι, έχει ψιλολιώσει καθώς ερχόμουν εδώ στο στούντιο, αλλά δεν πειράζει. Μη σου πω, είναι και λίγο πιο νόστιμη. Εδώ είμαστε λοιπόν με νοστιμιές και όχι μόνο βέβαια. Εδώ είμαστε με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, την καλύτερη διάθεση, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι.

Από το «Μου φαγες όλα τα δαχτυλίδια» στο «Πες μου τι σου χρωστάω» της Έλλης Κοκκίνου, στο λογαριασμό της Κατερίνας Λιόλιου, και η λίστα είναι ατελείωτη, έτσι, με Δούνε και Λαβίν στις σχέσεις, στις πιο προσωπικές μας σχέσεις. Τι συμβαίνει ακριβώς? Λέτε η Αναστασία να έχει κάποια απάντηση. Πάμε να την ακούσουμε και εδώ είμαστε να τα βρούμε το επόμενο διάστημα.

Ένα μουσικό στυλ που υπηρετεί πιστά εδώ και αρκετά χρόνια. Τόσο πετυχημένο όσο καμία άλλη στην Ελλάδα τουλάχιστον. Η Ελένη Φουρέιρα, Jackie O.

0: Εδώ διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2.
1: Έλα παιδόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
6: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

κορίτσι πράγμα και μερικές σκληρές αλήθειες, θα έλεγα, από την Έμιλη. Και τώρα μία άλλη σκληρή αλήθεια και θέλω να μου απαντήσεις ειλικρινά. Συζητάς εσύ με την τεχνητή νοημοσύνη, με το AI. Θέματα που αφορούν στην υγεία σου, ψυχική και σωματική. Δεν ξέρω πώς να σου το πω, αλλά σαν έχει παραγίνει το κακό, και το χειρότερο από το κακό είναι ότι το AI δεν συμβουλεύει κανέναν από εκείνους που ασχολούνται μαζί του για να λύσουν διάφορα τέτοια θέματα να στραφεί σε ειδικό. Μήπως το έχουμε παρακάνει, λέω τώρα.

καλοκαίρι 2026 εξέλιξη και νομίζω ότι και διάφορες μικρές ή μεγάλες προδοσίες ξεπερνιούνται πιο εύκολα. Μία βόλτα δίπλα στη θάλασσα, μια βραδιά με φίλους έξω στη βεράντα. Απλά πράγματα και όλα είναι καλύτερα, αρκεί να έχουμε εκείνους ανθρώπους κοντά μας που μαζί τους είναι πάντα καλοκαίρι με έναν τρόπο έτσι κι αλλιώς. Τώρα είναι και οι πιο μεγάλες μέρες αυτού του χρόνου, αλλά και οι πιο όμορφες νύχτες, εκείνες που μπορεί να μην χορταίνουμε ύπνο.

0: Πάλι ένας καλλιτέχνης που εκτιμάμε πολύ, ο Γιώργος Αλκαίος, μετά από αρκετά χρόνια που απήχε από το ελληνικό τραγούδι και ασχολήθηκε με τον τουρισμό και εξακολουθεί, αν δεν κάνω λάθος, είπε να επιστρέψει στα μουσικά πράγματα, γιατί κακά τα ψέματα, όποιος ασχολείται με κάποιο τρόπο, εν πάση περιπτώσει με οποιονδήποτε τρόπο με τη μουσική, είναι ένα μικρόβιο που δεν φεύγει από το αίμα σου ποτέ. Εδώ είμαστε κι εμείς. Γιατί έχουμε το ίδιο μικρόβιο, όπως και να το κάνουμε. Άλλο ένα καλοκαίρι μαζί, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
1: Σημάδια από τα χρόνια που δεν έχει κλείσει, ακόμα η κολόνια σου έχει κρατήσει.
0: Έτσι, στιγμές, αρώματα, γεύσεις από το παρελθόν που έρχονται πάλι στο παρόν και κάπως συναντιούνται και με το επόμενο τραγούδι από την Κέτι Γαρμπή.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κυρολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκεία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
7: Γιάννη.
8: Έλα.
7: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
8: Πάλι, χθες δεν πήγα.
7: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
8: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
11: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Αλήθεια, εσάς ποια ώρα σας αρέσει περισσότερο να πηγαίνετε στη θάλασσα και μπλουμ και μπλουμ όπως λέει το τραγούδι? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. Τον πολύ τον ήλιο, για να είμαι ειλικρινής, δεν τον αντέχω. Όπως και να έχει όμως, το σήμα κατά τεθέν του καλοκαιριού είναι πάντα η θάλασσα. Και βέβαια...

0: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα. Για την ώρα όμως θα πάω να βουτήξω στις χρυσές συμβουλές της Ξένιας Κούρτογλου που έρχεται τώρα με κάποια χρήσιμα πράγματα που καλό είναι να τα ακούμε ακόμα και αν τα ξέρουμε. Μετά σύντομο break και πάλι Βίκυ Χατζάκη Φρενογκάζη κοντά σας σε λίγο.
1: Ένας από τους βασικούς λόγους που σήμερα τα ζευγάρια χωρίζουν ή πολλοί άνθρωποι προχωρούν σε μια προσωπική σχέση με κάποιον που δεν τους ταιριάζει είναι ότι αγνοούν σημαντικά σημάδια για το αν κάποιος είναι κατάλληλος για σύντροφος. Θα περιγράψω 5 δείγματα γι' αυτό και θα σας πρότεινα να τα εξετάσετε όχι μόνο για τον σύντροφό σας, αλλά και για εσάς. Ο άνθρωπος που είναι κατάλληλος για σύντροφο ζωής, νούμερο 1. Φροντίζει και υποστηρίζει την οικονομική σας κατάσταση. Συμμερίζεται απόλυτα τα οικονομικά σας, σέβεται τις υποχρεώσεις σας και σας στηρίζει να κάνετε αποδοτικές τοποθετήσεις και επενδύσεις. Αντίθετα, ένας άνθρωπος μη κατάλληλος για σύντροφος πιθανά να σας παρασύρει να κάνετε έξοδα που δεν αντέχετε, να περιμένει από εσάς ακριβά δώρα ή να σας παροτρύνει σε υπερβολικές δαπάνες που δεν αποδίδουν αργότερα. Στο νούμερο 2. Αποζητά και προσφέρει μια ήρεμη σχέση χωρίς εξάρσεις. Αν διαπιστώσετε ότι με τον άνθρωπο που σχετίζεστε συμβαίνουν συχνά παρεξηγήσεις, παίζονται παιχνίδια του μυαλού, συγκρίσεις και ανταγωνισμοί και βρίσκεστε συστηματικά στη θέση να δίνετε εξηγήσεις ακόμα και για τα πιο μικρά πράγματα, προσέξτε το. Κάντε μια ανοιχτή συζήτηση εξηγώντας ακριβώς ποια συμπεριφορά περιμένετε και τι είστε διατεθειμένοι να κάνετε ώστε να αποφεύγονται οι καυγάδες, η γκρίνια και οι προστριβές στο μέλλον. Στο νούμερο 3. Στέκεται δίπλα σας και συμμερίζεται τις δυσκολίες σας. Όταν δεν καταφέρνετε να πετύχετε κάποιο στόχο σας, όταν αντιμετωπίζετε μια κρίση στη δουλειά σας, για παράδειγμα αν χάσατε ένα πελάτη ή παραιτήθηκε κάποιο σημαντικό συνεργάτη σας, όταν γενικότερα περνάτε μια περίοδο με πολλές προκλήσεις. Στο νούμερο 4. Είναι κοντά σας και στις καλές και στις κακές στιγμές. Ο άνθρωπος που είναι κατάλληλος για σύντροφο ζωής είναι εκείνος που θα είναι και θα παραμένει στο πλάι σας πάντα. Και όταν οι εποχές είναι εύκολες, όταν έχετε πολλά χρήματα, όταν οι δουλειές σας πάνε καλά, αλλά και όταν οι εποχές είναι δύσκολες, και όχι μόνο όταν τα οικονομικά σας δεν πάνε καλά, αλλά για παράδειγμα όταν αντιμετωπίζετε ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας ή όταν είστε αυτό που λέμε στα κάτω σας. Και στο νούμερο 5. Δεν σας κρίνει ούτε σας απορρίπτει όταν είστε ευάλωτοι. Ο πραγματικός σύντροφος παραμένει γεμάτος κατανόηση και ενσυναίσθηση όταν τσαλακώνεστε, όταν πέφτετε, όταν πιάνετε πάτο. Είναι εκεί και σας δείχνει την αγάπη του χωρίς να σας κάνει να νιώθετε ότι πέφτετε στα μάτια του ή θα πρέπει να ντρέπεστε για την αδυναμία σας. Θυμηθείτε πως οι δυνατοί είναι εκείνοι που λυγίζουν. Αντίθετα, οι αδύναμοι άνθρωποι είναι εκείνοι που ντρέπονται να ζητήσουν βοήθεια και κρατούν τον πόνο μέσα τους. Ο σύντροφός σας λοιπόν είναι εκείνος που θα σταθεί δίπλα σας, ειδικά όταν είστε ευάλωτοι. Και έτσι θα σας βοηθήσει να απελευθερώσετε τον πόνο και να ενδυναμώσετε τις αδύναμες πλευρές σας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.

0: δάσκαλοι.
1: Εγώ πάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
7: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
8: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
9: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Αλήθεια είναι κάποιος άραγε ικανός να προσέχει μία καρδιά κάποιου άλλου? Πολλές φορές η αλήθεια είναι δεν είμαστε καν να προσέχουμε ούτε καν τη δική μας την καρδιά. Και κάπως έτσι ανοίξαμε το τελευταίο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη, ένα φορτηγό, μία Νατάσα Θεοδωρίδου, έτσι λίγο του πόντου, παραπόνου. Και κάπως έτσι θα συνεχίσουμε και με τον Νίκο Βέρτη.

Ανάβεις φωτιές, ανάβεις και όλα τα κες και ελπίζουμε αυτό να ισχύει μόνο στο τραγούδι, γιατί δεν θέλουμε φωτιές αυτό το καλοκαίρι πουθενά στην Ελλάδα. Προσέχουμε για να έχουμε τα δάση μας και ό,τι κάνει καλό στην υγεία μας και όχι μόνο βέβαια, έτσι. Εδώ ήμασταν εμείς και ανάψαμε άλλου είδους φωτιές για δύο ολόκληρες ώρες, ακούγοντας τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, πάντα με την καλύτερη διάθεση. Εδώ ήταν και η Βίκη Χατζάκη, άλλο ένα καλοκαίρι μαζί. Τα λέμε πάλι αύριο, γεια και χαρά σας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
8: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
9: Εγώ βάτραχο.
8: Το μωρό κροκοδυλάκι.
9: Φύγαμε για βογοτάκι.
10: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
12: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
13: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
14: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Πώς περνάει ο καιρός όμως έτσι, ε?
1: Εννοείς ότι είμαστε ήδη Αύγουστο και είμαστε για τα καλά.
0: Ναι, ναι. Είμαστε για τα καλά.
1: 5
0: για δέσιμο.
1: Αυγούστου.
0: Ναι. Mm-hmm. 5 Αυγούστου, εντάξει. Είναι σαν να λες ότι είμαστε στην τελική ευθεία του καλοκαιριού, λέει τέλος μετά.
1: Καλή σταμάτα.
0: 5 Αυγούστου
1: έτσι
0: είναι.
1: Ναι, το ξέρω ότι είναι 5 Αυγούστου.
0: Δεν είναι 5 Ιουνίου, που είναι διαφορετικό. Έχεις μια προοπτική μπροστά σου. 5 Αυγούστου είναι τι θα σου μείνει,
1: ναι,
0: από διακοπές.
1: Τι θα σου μείνει.
0: Ναι.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στην Όνα και στην Όνη που γιορτάζουν σήμερα.
0: Να πούμε, ξέρω και εγώ, να πούμε.
1: Κοσμάς Καβραμάδος, Ευηβαλή, εδώ κοντά σας και σήμερα, όπως και κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 ώριτσες.
0: Δεν σε βλέπω, ήρθε λίγο, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Λίγο.
0: Γύρισες από παραλία, φαντάζομαι. Γι' αυτό είσαι έτσι κόκκινη-κόκκινη.
1: Έτσι. Είμαι και κόκκινη.
0: Είσαι και κόκκινη.
1: Εάν να διαπιστώσεις να πηγαίνει.
0: Όχι κουκουέ, κόκκινη.
1: Να υπάρχει και κάτι άλλο που δεν πάει καλά μαζί μου, να μου το πεις, σε παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Να ξέρω.
0: Λοιπόν, okay. Πάμε σε μουσική. Έχουμε περισσότερα να πούμε στη συνέχεια. Στο μέσο της εβδομάδας εδώ, διάφορα συμβαίνουν. Έχουμε να δώσουμε γενικές οδηγίες επίσης. Για διάφορα πράγματα, βέβαια.
1: Διότι πάνω απ' όλα είμαστε μια ενημερωτική χρηστική εκπομπή,
0: έτσι,
1: φαντάζομαι.
0: Αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω, το είδες τον ύπνο σε αυτό.
1: Δεν ξέρω. Εκεί που το πας.
0: Έτσι φανταζόσουν.
1: Ότι θα είμαστε εμείς.
0: Πάω στην ενημερωτική εκπομπή μας.
1: Ναι, ναι.
0: Σήμερα.
1: Κοίτα, είναι πολλά αυτά τα οποία δεν φανταζόμουν και τα ζω αυτή τη χρονιά. Οπότε δεν μπορώ
0: αυτό
1: να αποκλείσω
0: λιγότερο
1: τίποτα.
0: Λοιπόν, μουσική έρχεται, μείνετε εδώ, καλή διασκέδαση.

0: Λοιπόν, ψάχνοντας να βρούμε διάφορα πράγματα εδώ χρήσιμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, βρήκα να σου πω το εξής και να έχετε κι εσείς υπόψη σας δηλαδή. Έτσι. Για όλους αυτούς που ξεκίνησαν ή ξεκινούν δίαιτα, έτσι, στις αρχές του καλοκαιριού ή τώρα, τέλος πάντων, τελευταία στιγμή, θέλουν να κάνουν δίαιτα, σου
1: τελευταία
0: λέει.
1: Τελευταία στιγμή.
0: Ναι, από γιατί Δευτέρα είναι, που λέμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι χιλιάδες άνθρωποι αυτοί. Έτσι, είναι αυτοί όμως που ξεκινούν με τις καλύτερες των προϋποθέσεων και δεν πετυχαίνουν τίποτα. Που είναι σχεδόν όλοι, νομίζω, ελάχιστοι είναι αυτοί που κάτι πετύχανε.
1: Όχι,
0: από μόνοι
1: τους
0: τουλάχιστον.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι το βάλανε πείσμα και είπαν ότι θα το κάνουν και το κάνανε.
0: Ναι, γιατί είναι λίγοι όμως αυτοί. Δεν
1: υπάρχουν φωτεινά παραδείγματα.
0: Εγώ ξέρω ότι κάθε μέρα γύρω μου βλέπω γυναίκες όλες που λένε ότι κάνουμε δίαιτα. Οι περισσότερες, ας πούμε. Βλέπεις το ίδιο πράγμα στις περισσότερες. Βλέπεις κάποια διαφορά, δεν βλέπεις, ας πούμε. Λες, άντε, ωραία είσαι, εντάξει, okay, εντάξει, δηλαδή τα κατάφερες. Καταλαβες.
1: Με το ζόρι το λες όμως
0: δίνεις, αυτό. Της δίνεις κουράγιο και δύναμη να συνεχίσει, να νομίζει ότι πεινάει. Τέλος πάντων, εδώ το λέει το δημοσίευμα, δεν τα λέω εγώ αυτά. Έτσι, λοιπόν, τέσσερα πράγματα που κάνουμε, έτσι, ναι, που ουσιαστικά μποϊκοτάρουμε αυτή την δίαιτα που ξεκινάμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, με τόσο χαρά στην αρχή. Λοιπόν, είναι αυτό που είσαι ενθουσιασμένος στην αρχή, ότι θα κάνω πράγματα έτσι για τη δίαιτά μου και κουράζεσαι πάρα πολύ γρήγορα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Έτσι, δηλαδή στην αρχή ξεκινάς γυμναστήριο, γυμναστική γενικότερα, κάνεις άσκηση αρκετές φορές την εβδομάδα, έτσι, και τρεις εβδομάδες μετά έχεις καθαρεύσει. Θέλει ηρεμία, σου λέει αυτό. Θέλει λαό-λαό, σιγά-σιγά.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, καταραίεις επειδή δεν έχεις ηρεμία.
0: Καταραίεις γιατί τα έχεις βάλει φόρτσα μπροστά όλα τις πρώτες εβδομάδες.
1: Ναι, δηλαδή, τα κάνεις όλα μαζί δηλαδή.
0: Πολύ γυμναστήριο, κάθε μέρα θα πηγαίνω, σου λέει.
1: Ναι.
0: Καταλάβεις, σε τρεις εβδομάδες το έχεις κάψει άμα πηγαίνεις κάθε μέρα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Λοιπόν, όπως επίσης κάνεις δίαιτα και μετράς τις θερμίδες αγχωτικά κάθε μέρα, να μην φας πολύ. Στο τέλος, ας πούμε, μερικών εβδομάδων, έχεις κουραστεί. Τα παρατάς όλα.
1: Ναι.
0: Σου λέει όχι. Προσπάθησε να παίρνεις περίπου 100 θερμίδες με ένα σνακ 30 λεπτά πριν ξεκινήσεις τη γυμναστική. Έτσι, ένα φρούτο, ξέρω και εγώ, ένα γιαούρτι, μια μπάρα δημητριακών. Έτσι. Ένα άλλο λάθος που κάνετε εσείς, κυρίως οι γυναίκες, είναι ότι παίρνετε και κάνετε έτοιμες δίαιτες που δεν κάνουν για όλους.
1: Α, βρήκα, ας πούμε, στο ίντερνετ αυτή τη δίαιτα και θα την κάνω.
0: Ναι, μου πάει, ας πούμε. Ξέρω και εγώ, έχει πολύ κρέας.
1: Ναι.
0: Έχει πολύ κρέας, λέμε ένα παράδειγμα τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν κάνει όμως για τον οργανισμό σου αυτό.
1: Ναι, ο κάθε οργανισμός έχει.
0: Έτσι, πρέπει να το προσέξεις αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι, λοιπόν, το άλλο το οποίο. Θα κόψω τις τυρόπιτες, θα κόψω τις ζαμπονόπιτες.
1: Οργανισμός.
0: Έτσι, πρέπει να το προσέξεις αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι, λοιπόν, το άλλο το οποίο θα κόψω τις τυρόπιτες, θα κόψω τις ζαμπονόπιτες, θα κόψω, ξέρω και εγώ, τα βραδινά και θα βάλω

0: φας μια μπουκιά, ξέρω κι εγώ, χι φαγητό, θα φας μια μπουκιά μπάρα δημητριακών. Δεν σημαίνει ότι θα τρως πολλές επειδή δεν αντιντατίζουν.
1: Ναι, δεν σε παχαίνουν. Ναι, υποκαθιστά ένα γεύμα η μπάρα.
0: Ναι. Λοιπόν, και επίσης ανταμείβεται, λέει, τον εαυτό σας υπερβολικά για την άσκηση που έκανε προηγουμένως. Δηλαδή πας, έτσι κάνεις την άσκηση, λες,
1: κουράστηκα σήμερα, ας φάω ένα φυτό γύρω γύρω τόντας.
0: Έχω κάνει εχθές κολυμβητήριο, έχω κάνει σήμερα, ξέρω και εγώ, θα φάω ένα σουβλάκι.
1: Ένα τυλιχτό. Παγωτό μηχανής.
0: Παγωτό μηχανής.
1: Μένω με όλα έτσι τα συναφή,
0: την
1: τα σιρόπια
0: πατήσει,
1: από
0: γιατί
1: πάνω.
0: Γιατί κάθε δύο μέρες θα δίνεις αυτή την επιβράβευση στον εαυτό σου, οπότε καταλαβαίνεις.
1: Τι κάθε δύο μέρες, κάθε μέρα δεν γίνεται.
0: Να, βλέπεις, ακόμα χειρότερα.

0: Λοιπόν, πάντως γενικές γραμμές, μιλούσαμε προηγουμένως για τις δίαιτες. Αυτό το οποίο σε γενικές γραμμές να ξέρετε κάποιοι, οι οποίοι ίσως να μην το έχετε ακούσει, να μην το ξέρετε ακόμα, είναι καλύτερα να τρως σπίτι σου παρά να τρως έξω. Έτσι, καμία σχέση αυτό.
1: Μιλάς για το...
0: Και σαν ποιότητα, αλλά και σαν το λίπος που έχει το φάι, που διαθέτει το φάι, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, αν τρως το ίδιο μέσα και το ίδιο έξω, την ίδια ποσότητα δηλαδή, είναι σίγουρο ότι κάποιες θερμίδες τις χάνεις μέσα στην ημέρα. Αυτά, γιατί λέγαμε, ας πούμε, πώς μποϊκοτάρεις τον εαυτό σου όταν θες να χάσεις κιλά. Αυτά λέγαμε προηγουμένως. Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τετάρτης.
1: Αυτό έχω να σου πω. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας. Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Λοιπόν, μουσική έρχεται, διάλειμμα έρχεται.

0: λέγε όχι πιο συχνά και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Εδώ επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, στο μέσο της εβδομάδας και 5 Αυγούστου.
1: Βεβαίως.
0: Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ολόκληρες ώρες μαζί σας.
1: Και είναι η ώρα που ρίχνουμε την καθιερωμένη μας ματιά στο σαν σήμερα. Να δούμε, βρε παιδί μου, τι είχε συμβεί σε τούτο τον έρμο κόσμο σαν σήμερα, πολλά χρόνια πίσω. Το 1824 ο Γεώργιος Αχτούρης καταναυμαχεί τον τουρκικό στόλο στη Σάμο. Το νησί δεν θα απειληθεί ποτέ ξανά από τους Τούρκους. 1903 η Διδασκαλική Ομοσπονδία της Γαλλίας συμφωνεί με την απόφαση της κυβέρνησης να καταργηθεί η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία. 1966 οι Beatles κυκλοφορούν το άλμπουμ τους Revolver. 1973, Παλαιστίνη κομάντος της τρομοκρατικής οργάνωσης Μαύρος Σεπτέμβρης ανοίγουν πίσω το αεροδρόμιο του ελληνικού αεροσκάφους της TWA που κατευθύνεται στο Τελαβίβ. 1975, ο τραγουδιστής των Led Zeppelin, Robert Plant και η σύζυγός του τραυματίζονται σοβαρά σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Ρόδο. 1986, η Αμερικανική Γερουσία ψηφίζει το φιλόδοξο αντιπυραυλικό πρόγραμμα του Προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν, γνωστό και ως ο πόλεμος των άστρων. Λοιπόν, από το σαν σήμερα για σήμερα, 5 Αυγούστου.

0: Διάβαζα εδώ για τους Ιταλούς που φέτος, όπως και εμείς, κάνουν διακοπές κυρίως στην Ιταλία. Έτσι, και η χώρα η οποία θα κάνει διακοπές εκτός Ιταλίας είναι η Ελλάδα, λέει, σαν προτεραιότητα.
1: Για πολλούς η Ελλάδα είναι προτεραιότητα φέτος.
0: Ναι, το δεν ξέρω εμείς τι κάνουμε, βέβαια.
1: Είναι μια πονεμένη ιστορία το τι κάνουμε εμείς.
0: Εμείς τι κάνουμε, βέβαια. Τέλος πάντων, τι έχουμε, για λέγε.
1: Λοιπόν, θέλεις να δούμε μία λίστα με πράγματα τα οποία δεν πρέπει να κάνουμε αν φάμε κέρατο. Γιατί εντάξει, καλοκαίρι είναι. Είναι οι καταστάσεις λίγο πιο.
0: Συγγνώμη, άμα είναι να ξεκινήσουμε τέτοια. Άμα είναι να ξεκινήσουμε τέτοια σήμερα, να τα κάψουμε τα άλλα θέματα για άλλες μέρες και να ξεκινήσουμε να λέμε. Δεν θα έχει τελειωμό αυτό. Για λέγε.
1: Λοιπόν, τι δεν πρέπει να κάνεις έτσι και πάρεις χαμπάρι ότι έχεις γίνει τάρανδος.
0: Α, έχεις πάρει χαμπάρι ότι έχεις γίνει τάρανδος. Ναι, για πες.
1: Δεν πρέπει να αντιδράσεις αμέσως. Mm-hmm. Γιατί εκείνη την ώρα εμβρασμό, ίσως να κάνεις ή να πεις πράγματα τα οποία δεν θέλεις.
0: Ναι.
1: Δεύτερο, δεν πρέπει να ζητήσεις να μάθεις όλες τις λεπτομέρειες. Γιατί θα το κάνεις αυτό στον εαυτό σου.
0: Λεπτομέρειες, δηλαδή. Α, πες μου τώρα πώς το κάνατε.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Καλά, ναι, και αυτό μπορεί να το ρωτήσεις.
0: Πας καλά.
1: Τι?
0: Υπάρχει αυτό το πράγμα στο μυαλό των ανθρώπων. Δηλαδή, θα κάτσει να πει, πες μου τις λεπτομέρειες.
1: Ξέρεις τι ανομαλία υπάρχει εκεί έξω. Λοιπόν,
0: πες μου πώς το κάνατε.
1: Τρίτο, δεν πρέπει να κατηγορήσεις τον εαυτό σου.
0: Ναι.
1: Οι ευθύνες είναι μοιρασμένες. Και στο φινάλε, ο άλλος, αντί να ξεκαθαρίσει την κατάσταση και σου πει αντεγιά, πήγε αλλού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν πρέπει να συγκρίνεις τον εαυτό σου με το τρίτο πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Να πεις, ας πούμε, πω είναι έτσι, είναι αλλιώς αυτή, έχει αυτό, έχει εκείνο, έχει τ' άλλο, ναι, εγώ μπροστά της δεν πιάνω μία και τέτοια, κατάλαβες.
0: Έτσι λέτε εσείς οι γυναίκες, ε.
1: Μπορεί να πεις αυτή τη διαδικασία, ναι, να αρχίσεις, ναι, να λες τέτοια. Ή οι άντρες, ας πούμε, μπορούν να πούνε, πω και δες τον αυτόν πώς είναι, που είναι γυμνασμένος, που είναι έτσι, που είναι αλλιώς.
0: Έλα, μωρέ, τώρα, τι είναι αυτά, αυτά είναι στο μυαλό σας.
1: Το άλλο, να είσαι σε άρνηση. Αυτό δεν πρέπει να το κάνεις. Δηλαδή.
0: Δηλαδή, ότι δεν έγινε αυτό.
1: Ότι δεν έγινε, ναι, ναι. Γιατί θα σε τρώει από μέσα και κάποια στιγμή θα γίνει ένα μεγάλο μπαμ. Δεν πρέπει.
0: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Γιατί τα περνάμε τα θέματα πάρα πολύ επιφανειακά. Συγγνώμη, θα έρθεις εσύ να μου πεις.
1: Ναι.
0: Κοσμά, σε κεράτησα με τον τάδε.
1: Ναι.
0: Και θα πω, όχι, αυτό δεν έχει γίνει.
1: Μπορεί, ξέρω εγώ, να πάρεις λίγο χρόνο για τον εαυτό σου και μετά από 10 ώρες, ξέρω εγώ.
0: Αυτό το κενό που παθαίνω στο μικρόφωνο μερικές φορές.
1: Αυτό. Έτσι, να κάνεις 10 ώρες. Ναι.
0: Σε 10 ώρες όμως, ναι.
1: Ναι, και μετά να είσαι σε φάση ότι έκανε ένα reboot ο εγκέφαλος. Όχι, δεν συνέβη αυτό. Διαγράφηκαν τα τελευταία δεδομένα. Δεν τα συγκράτησε.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Κάτι τέτοιο δεν νομίζω.
1: Λοιπόν, δεν πρέπει να αποστάρεις πράγματα στα social media. Εντάξει, το έφαγε στο κέρατο, καλά-καλά. Δεν χρειάζεται όμως να το μάθει και όλος ο κόσμος ότι είσαι μια κερατωμένη και βυθισμένη στη δυστυχία σου.
0: Ναι. Το κάνουνε.
1: Ναι, με.
0: Τι λες.
1: Και εκδικούνται και καλά. Νομίζουν ότι εκδικούνται. Λοιπόν, δεν πρέπει να συγχωρέσεις τον άλλον αμέσως.
0: Να το συγχωρέσεις.
1: Ναι, είναι άλλο η άρνηση, άλλο η συγχώρεση. Έτσι θα
0: ζωντανό θα το συγχωρέσει νεκρό, δεν ξέρω.
1: Ναι, αυτή η συγχώρεση είναι λίγο πιο
0: αυτή
1: πιθανή.
0: Η συγχώρεση είναι. Δεν ξέρω πώς το εννοείς το συγχώρεση. Πρέπει να το επεξεργαστείς λίγο. Γιατί?
1: Δεν πρέπει να προσπαθείς να πατσίσεις, να εκδικηθείς δηλαδή.
0: Να.
1: Τύπου μία σου και μία μου. Γιατί αυτό καταλαβαίνεις. Μετά δεν οδηγεί πουθενά.
0: Μια χαρά οδηγεί. Πω, τι εννοεί. Σε καινούργιες ορίζοντες οδηγεί, γιατί δεν καταλαβα.
1: Ρε παιδί μου, ναι, άμα θες εσύ να προχωρήσεις παραπέρα, προχώρα παραπέρα. Αλλά μην την κρατάς αυτή τη σχέση, μην το κάνεις δηλαδή εκδικητικά, ότι με κεράτωσες, θα σε κερατώσω, δεν σε αφήνω. Κατάλαβες. Δεν πρέπει να θεωρήσεις απαραίτητος ότι η σχέση έχει τελειώσει.
0: Όχι, συνεχίζεται.
1: Μπορεί να ήταν κάτι εφήμερο το οποίο να μπορείτε να αφήσετε και δύο πίσω.
0: Στο επόμενο επεισόδιο. Βέβαια, εγώ το αφήνω πίσω. Άλλες δεν ξέρω να το αφήνει πίσω. Γιατί πάει για το επόμενο επεισόδιο.
1: Λοιπόν, δεν πρέπει.
0: Έχει κι άλλο, να το πούμε αργότερα.
1: Θα στα πω πηγαίνοντας για τις διαφημίσεις σε λίγο.

0: Έχεις ανοίξει ένα μεγάλο θέμα. Μπορούμε να τη βγάλουμε έτσι την εκπομπή σήμερα, μέσα στην εβδομάδα, και μετά έρχεται αύριο στις 6:05. Είναι μια χαρά πάει αυτό.
1: Ωραία, δεν είναι.
0: Ωραία είναι, δεν είναι άσχημα. Έτσι, το θέμα είναι επειδή είναι ζεστός ο καιρός γενικότερα. Έτσι, μη σου ανέβει εύκολα το αίμα στο κεφάλι.
1: Λόγω ζέστης.
0: Καταλαβες.
1: Ή έτσι και σου συμβεί αυτό.
0: Εμένα έχει τύχει δηλαδή γύρω μου, εννοώ, στο περίγυρο, να έχει πάει κανονικά. Να έχεις γυρίσει, να το έχεις πει στον άλλον, ότι έχω πάει, ας πούμε, βόλτα, έχω συναντήσει τον τάδε. Έτσι, και ο άλλος να μην είναι, το έχει στο μυαλό του ότι έχει γίνει. Έχει συναντήσει απλώς τον τάδε, ας πούμε. Έχω συναντήσει κάποιον φίλο. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος να το συναντήσει εκτός από το σεξ. Και ο άλλος να μένει εκεί, να το πιστεύει. Καταλαβαίνεις. Δεν είναι 15, ούτε 18, βέβαια. Είναι σε μια μεγαλύτερη ηλικία. Έχει τύχει και αυτό.
1: Δεν ξέρεις, μωρέ, καμιά φορά πώς...
0: Πώς, ναι, και τι. Λοιπόν, έχεις και τίποτα άλλο να μας πεις πριν να κλείσει το κινητό σου, για πες.
1: Δεν πρέπει να καταστρέψεις τα προσωπικά αντικείμενα του άλλου.
0: Είναι και αυτό.
1: Δηλαδή δεν είναι αρχίζω τα πετάω από το μπαλκόνι ή βάζω φωτιά και χορεύω πάνω.
0: Του άλλου, ποιο άλλο, ρε παιδί μου.
1: Αυτόν που ξεκεράτωσε.
0: Α, λες το άλλο, ίσως να είναι τα πράγματα που έχει φέρει η άλλη από τον άλλον.
1: Α, το καλά, το πήγες πολύ μακριά.
0: Εκεί πήγε το μυαλό μου εμένα, πιο εύκολα πηγαίνει εκεί.
1: Και επίσης, τελευταία συμβουλή, έτσι και να πάμε σε διαφημίσεις. Δεν πρέπει να αποφεύγεις τη συζήτηση για αυτό το θέμα.
0: Καλέ, μόνο αυτό θα συζητάω από εκεί πέρα. Σιγά μην τα αποφεύγω.
1: Καλέ, εκεί στα άκρα.
0: Εκεί.
1: Μη σου δώσουμε μια συμβουλή.
0: Καλημέρα, θα μου λέει και θα της λέω, πες μου πώς το έκανες εχθές με αυτόν.
1: Παπαπα.
0: Καταλαβες.
1: Τραγικό.
0: Άμα είναι το αντίθετο.
1: Τι εννοείς?
0: Άμα το έχω κάνει εγώ εσένα, τίποτα, θα φύγεις απλά. Δεν θα υπάρχει πεδίο συζήτηση.
1: Δεν θα υπάρχει εσύ.
0: Ούτε καλημέρα. Και εγώ δεν θα υπάρχω επίσης.
1: Είναι απλά μαθηματικά.
2: Σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 12.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεξτρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
8: Εγώ βάτραχο.
7: Το μωρό κροκοδυλάκι.
8: Φύγαμε για βογωτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφό.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Ναι, είναι 5 Αυγούστου, το βλέπεις στο ημερολογιό σου και εδώ είναι η δεύτερη ώρα που η Εύη και ο Κοσμάς είναι εδώ, παρέα σας, όπως κάθε μέρα.
1: Κάτι, Κοσμά.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: για ρωτά.
1: Τώρα,
0: α, ναι, για πες.
1: Εσένα σου έχει τύχει.
0: Πες.
1: Εσένα σου έχει τύχει, βρε παιδί μου. Ναι.
0: Περιμένω το καρφί, ο ναι.
1: Να συνειδητοποιήσεις ότι τελικά δεν ήσουν ο μόνος.
0: Ότι δεν ήσουν ο μόνος, ναι.
1: Ότι εκεί που νόμιζες ότι έχεις σχέση με μια κοπέλα, ανακάλυψες ότι αυτή η κοπέλα έχει και άλλα πράγματα στη ζωή της.
0: Κοίταξε, να δεις. Ναι, όχι, δεν μου έχει τύχει αυτό. Μου έχει τύχει το αντίθετο. Να ξέρω εξ αρχής ότι έχω παρέα.
1: Να είσαι εσύ το τρίτο πρόσωπο. Ναι, είσαι από αυτού που πάνε και παρισφρίουν.
0: Ούτε καν. Αλλά να ξέρεις ότι έχεις μια παρέα. Μπορεί και να την έχεις. Έτσι. Υπάρχει μια παρέα που δεν θα υπάρχει στο μέλλον.
1: Βρε παιδί μου, άλλο να είναι χαλαρά γενικά η φάση και να είσαι εδώ, να
0: δεν
1: είσαι εκεί, να είσαι παραπέρα.
0: Δεν είσαι χαλαρά, δεν είσαι εδώ και εκεί και παραπέρα.
1: Α,
0: όχι, δεν υπάρχει αυτό. Είχε λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Απλά εντάξει, υπήρχε αυτό. Τι τα σκαλίζεις τώρα. Λοιπόν. Δεύτερη ώρα μαζί.
1: Εσύ πώς πιστεύεις ότι θα τη δρούσες?
0: Μην αρχίσω τις ερωτήσεις. Βλέπεις ότι σέβομαι μια παντρεμένη γυναίκα. Μην αρχίσω τις ερωτήσεις.
1: Τι, εμένα μου έχει τύχει, όχι τώρα με τον γάμο. Ναι, μου έχει τύχει, ας πούμε, στο παρελθόν να ανακαλύψω ότι έχω φάει κέρατο.
0: Σου έχει τύχει να μπερδεύεις και πράγματα.
1: Εγώ, πράγματα πρώην. Ή ανθρώπους.
0: πρώην. Πράγματα πρώην.
1: Πράγματα πρώην.
0: Ναι.
1: Τι είχα μπερδέψει. Είχα δώσει κάτι σε κάποιον άλλο. Είχα επιστρέψει τέτοιο πράγμα.
0: Το έχει κάνει και αυτό. Και αυτό το έχει κάνει.
1: Εντάξει, ήμουν ξεκάθαρη όμως.
0: Πόσο ξεκάθαρη, το ξέρανε και όλοι.
1: Ναι, καλέ, πάντα. Πάντα είμαι ξεκάθαρη. Πάντα.
0: Τι να πω, δεν ξέρω. Τι να πω με αυτόν τον κόσμο που κυκλοφορεί έξω. Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Να σου πω, οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τις ακάλες τις σχέσεις.
0: Έτσι. Να πω. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Έχουμε μπόλικο θέμα εδώ σήμερα. Να μπούμε. Έτσι, αρκετή ζέστη, θα έλεγα γενικότερα, στο στούντιο και εκτός στούντιου. Καλοκαίρι άλλωστε. Είναι ο μήνας των διακοπών. Λέμε τώρα.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ για μια κλίση.
1: Κλίση, αναπάντητη κλίση.
0: Που έφαγε,
1: κινητό.
0: Όχι κλίση επειδή έτρεχε.
1: Α, παπά, όχι αυτά, ναι. δεν θέλω να το συζητά.
0: Βρε, άκου εδώ να δεις τώρα.
1: Για
0: είναι
1: πες.
0: Μια κοπέλα.
1: Ναι.
0: Τρέχει σε δημόσιο δρόμο.
1: Ναι.
0: Και της έρχεται ένα μπουγιουρντί μετά από λίγο καιρό.
1: Υπέροχο.
0: Από το ραντάρ της αστυνομίας.
1: Σε ποια χώρα.
0: Έτσι, σε ποια χώρα, σε ποια πόλη. Τέλος πάντων. Στην Ιταλία.
1: Α, λοιπόν, δηλαδή Ιταλία.
0: Ναι,
1: για
0: ναι.
1: πες.
0: Όπου το ραντάρ της αστυνομίας εντόπισε ένα Focus Ford.
1: Ναι.
0: Να τρέχει με 703 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Ορίστε.
0: Εσύ τι λες τώρα, γίνεται αυτό?
1: Boeing 747 να το καταλάβω.
0: Είδες. Λοιπόν, της ήρθε το μπουγιουρντί.
1: Ναι.
0: Ο υπάλληλος που το έστειλε αυτό δεν είδε μάλλον την ταχύτητα, το 703. Δεν παίζει, δηλαδή είναι για απογείωση αυτό το πράγμα. Έτσι. Είναι για να πετάξει το αυτοκίνητο. Τα 850 ευρώ τα είδε βέβαια και τα ζητάει. Και 10 πόντους ποινής.
1: Ναι.
0: Ο οδηγός βέβαια, εντάξει, τα πήρε λίγο στο κρανίο. Ζήτησε τη βοήθεια του Δημοτικού Συμβούλου εκεί, του τοπικού εκπροσώπου για τα θέματα τροχέας. Ο οποίος έκανε την γνωστή την ιστορία μέσα από το Facebook και πρότεινε στην γνωστή του να κάνει και μήνυση και να ζητήσει αποζημίωση για την όλη ταλαιπωρία.
1: Μα λογικό δεν είναι?
0: Είναι δυνατόν? Δεν ξέρω τι να σας πω.
1: Και μάλιστα με ένα συμβατικό
0: αυτοκίνητο που πάνω από 200 δεν μπορεί να πάει, ας πούμε. Εντάξει.
1: Και πες ότι πάει, ότι το έχει πειράξει και πάει παραπάνω. Τόσο δεν φτάνει.
0: Ναι, δεν το φτάνει.
1: Και να πες.
0: Καταλάβες. Είναι και αυτά. Ψάχνουν να βρουν πώς θα σου ρίξουν μια ωραία καμπάνα, ας πούμε.
1: Α, ναι. Απολαυστικότατη.
0: Σου έχει τύχει ένα ποτέ να σε αδικήσουνε?
1: Ναι.
0: Μου έχει τύχει να πηγαίνουμε 100 να με προσπερνάει ένα αυτοκίνητο πολύ πιο καλό, εν πάση περιπτώσει, το οποίο νόμιζα ότι πετούσε δίπλα μου. Εγώ τρώνε με 100, πώς θα τρέχει αυτός? Ας πούμε 200 και να σταματήσουν εμένα να με γράψουνε.
1: Τον άλλο δεν μπορούσανε.
0: Τον άλλο δεν ήθελαν. Δεν ήθελαν να ξέρουν ποιος είναι, μάλλον.
1: Όχι, εμένα μου έχει τύχει να με σταματήσουν την εποχή που είχα το smart, πριν μου το κλέψουν οριστικά. Ήταν μια περίοδο που μου το ανοίγανε συνέχεια.
0: Υπήρχε μια περίοδο που το κλέβανε, αλλά το επιστρέφανε.
1: Όχι, όχι, όχι. Το ανοίγανε συνέχεια και παίρνανε ό,τι μπορεί να υπήρχε μέσα. Δεν άφηνα τίποτα. Τα τελευταία λοιπόν που κλέβανε συνέχεια ήταν ο πυροσβεστήρας, το τριγωνάκι που βάζεις, ρε παιδί μου, και οι πρώτες βοήθειες.
0: Αυτά λοιπόν, γιατί τα είχες μέσα εσύ? Πίστευες ότι θα τα κλέψουν?
1: Δεν τα κουβάλαγα συνέχεια πάνω μου και δεν φαινόντουσαν κιόλας. Έπρεπε να το ανοίξουν το αμάξι για να τα βρουν. Τέλος πάντων, έχω χαρτί από την αστυνομία ότι μου έχουν ανοίξει τα αμάξι και ότι μου κλέψαν αυτό, αυτό και αυτό. Πρωί συμβαίνει αυτό. Το βράδυ, επιστρέφοντας στο σπίτι μου, με σταματάει τροχέα. Δεν είχα τίποτα για το οποίο μπορούσαν, και τίποτα το επιλείψιμο για να με γράψουν. Ζώνη φορούσα, τα χαρτιά μου τα είχα όλα, ήταν όλα εντάξει.
0: Μπράβο, Εύη. Λέει,
1: δεν έχεις πυροσβεστήρα και τρίγωνο. Και τους δείχνω το χαρτί, τους λέω δεν έχω προλάβει να τα ξαναπάρω γιατί το κοιτώ σήμερα το πρωί. Α, όχι, έπρεπε να έχετε πάει να τα έχετε πάρει. Και με γράψανε γι' αυτό.
0: Είδες, δεν μπορούμε εμείς να τους γράφουμε ότι έπρεπε να φυλάτε τους δρόμους για να μην μας κλέβουνε.
1: Για να μην μας κλέβουνε, επίσης.

0: Λοιπόν, πηγαίνουμε στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα Τετάρτη. Να θυμίσουμε τελευταία φορά ότι αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε μέσω Instagram και μέσω Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας, όσα θέλετε έτσι να μοιραστείτε.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε σε μουσική, διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστροφή εδώ για το τελευταίο ημίωρο.

0: νερό. Λέγε όχι πιο συχνά και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Επιστροφή εδώ, τελευταίο ημίωρο για σήμερα Τετάρτη. Είναι 5 του μήνα.
1: 5 του μηνού, βεβαίως.
0: Δες εσύ το ημερολόγιο εκεί, να δεις.
1: Θα σε πάω εγώ τώρα σε ένα θέμα. Το οποίο θα μου πεις καλοκαιριάτικα, τι βρήκες να συζητήσεις και τι μου θύμισες τώρα, εξεταστικές και ιστορίες κτλ. Υπάρχει ένα λαμπραντόρ το οποίο πήρε πτυχίο πανεπιστημίου.
0: Πήγε πτυχίο πανεπιστημίου του λαμπραντόρ και δεν έχω πάρει εγώ.
1: Αυτό.
0: Τώρα, δηλαδή τώρα να είμαστε λίγο σοβαροί.
1: Λοιπόν, ο Μους είναι ένα 8χρονο λαμπραντόρ το οποίο αποφύτησε με επιτυχία από το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα Virginia Tech. Το Πανεπιστημίο Virginia Tech έδωσε πτυχίο κτηνιατρικής στον Μους, ο οποίος είναι, λέει, σκύλος θεραπείας για την πολυετή συνεισφορά του στο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Κατά τη διάρκεια, λέει, της ακαδημαϊκής του πορείας, ο 8χρονος Μους βοήθησε χιλιάδες φοιτητές του Ιδρύματος να αντιμετωπίσουν και να ξεπεράσουν το άγχος και τα ψυχολογικά προβλήματα που βίωναν εν μέσω των σπουδών τους. Είναι σκύλος θεραπείας στο Κέντρο Συμβουλευτικής Cook από το 2014 και τα τελευταία 6 χρόνια έχει βοηθήσει πάρα πολλούς φοιτητές και φοιτήτριες. Σε περισσότερες, λέει, έχει κάνει περισσότερες από 7.500 συνεδρίες. Α, καλέ. Και στην απονομή του πτυχίου μαγνητοσκοπήθηκε όλο αυτό.
0: Τι λες.
1: Γλύκας είναι ο Μους, πάντως, να σου το πω.
0: Μέχρι εκεί το γλύκας μπορεί να είναι.
1: Και πτυχιούχος. Άντε και στα δικά μας να ευχηθώ σε όσους δεν έχουν πάρει.
0: Μην στα νεύρα. Με το πτυχίο πανεπιστημίου, έλεος.
1: Τι, παιδί μου, είναι σκύλος θεραπείας. Ξέρει πώς να σε θεραπεύσει αυτό το σκυλί. Σε καταλαβαίνει, σε νιώθει, σε φουγκράζεται.
0: Γιατί με έχει δοκιμάσει εμένα να σε θεραπεύσω, να δει πώς θεραπευτεί αμέσως.
1: Όχι,
0: και γρήγορα, είδες. Άλλοι μπορεί να μην φοβούνται.
1: Εσύ θα βιοπραγήσεις. Σε ξέρω.

0: Σκεφτόμουν προηγουμένως για τον τρόπο που θα πάρω το πτυχίο μου και εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Εφόσον πήρε ο σκύλος, σκέφτηκα και εγώ.
1: Πες μου τέκνον μου.
0: Έτσι, μου έδωσε ιδέα. Με το ζόρι.
1: Δηλαδή.
0: Με το ξύλο, με τη βία.
1: Απαπα.
0: Δεν θα το δώσεις. Θα το δώσεις. Είναι δυνατόν τώρα.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχοντας περάσει ως φοιτήτρια από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας.
0: Από όλα. Γιατί χρησιμοποιείς πληθυντικό, γι' αυτό το ρωτάω.
1: Εννοώ πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια. Τα περάσαμε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης στη χώρα μας. Και αποφυτώντας και από το πανεπιστήμιο, οφείλω να ομολογήσω ότι υπήρξαν φορές που τη βία τη σκέφτεσαι. Ειδικά με ορισμένες αντιμετωπίσεις. Καθηγητών, ακαδημαϊκών κτλ.
0: Εντάξει, τι να γίνει τώρα.
1: Ό,τι περνάει από το μυαλό σου, περνάει. Δεν είναι ό,τι καλύτερο. Δεν το επικροτούμε. Αλλά άνθρωποι είμαστε και καμιά φορά το μυαλό παίρνει παράξενα μονοπάτια.
0: Λάθη είμαστε και ανθρώπους κάνουμε.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Τι να πεις.
1: Εσύ τι θέλεις να σπουδάσεις, Κοσμά?
0: Άστο αυτό τώρα. Λοιπόν, να πούμε τίποτα άλλο.
1: Τι θέλεις να
0: λίγο
1: πούμε.
0: Λίγο πιο επικοδομητικό.
1: Γιατί πράγμα θες να συζητήσουμε?
0: Λοιπόν, τίποτα για τα πλαστικά στον κόσμο. Για βαζά.
1: Ναι.
0: Που είναι ένα θέμα το οποίο, αν δεν υπήρχε τώρα η πανδημία, θα μας είχε απασχολήσει πάρα πολύ σοβαρά. Θα έλεγα. Λοιπόν, διαβάζω εδώ για ένα πρόγραμμα του ΙΕ που αφορά το περιβάλλον, το οποίο εκτίμησε ότι πάνω από 8,5 δισεκατομμύρια τόνοι πλαστικού έχουν παρακτήθει σε παγκόσμια κλίμακα από την αρχή των ετών του 1950 μέχρι και σήμερα, με αποτέλεσμα να βρήκανε πλαστικά ακόμα και στην Ανταρκτική.
1: Τι λες?
0: Βέβαια. Το 80% των πλαστικών έχει εκτιμηθεί ότι καταλήγουν στη θάλασσα. Έτσι, και γι' αυτό έχει βρεθεί και όλο αυτό το κομμάτι των πλαστικών στην κοιλιά των ψαριών ή ακόμα και στην διατροφική μας αλυσίδα μέσω των ψαριών. Έτσι. Βέβαια, αναγκαστικά λόγω της πανδημίας υπάρχουν πράγματα που χρησιμοποιούμε που είναι πλαστικά.
1: Ναι, έτσι. Αυτό ισχύει.
0: Ναι, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να προσέξουμε νομίζω. Λοιπόν, γιατί το πλαστικό είναι αυτό που θα μας απασχολήσει και φυσικά θα μας απασχολήσει έντονα και η διακοπή του που έχει αποφασιστεί και στην Ελλάδα. Από ό,τι φαίνεται είμαστε από τις πρώτες χώρες που έχει αποφασίσει απαγορεύσεις παραγωγής πλαστικού. Έτσι, όχι μόνο παραγωγής αλλά και χρήσης.
1: Αυτό θα σου λέγα,
0: από το 21.
1: Όχι μόνο παραγωγής, ναι.
0: Κοίτα, γενικότερα αυτό θα μπορούσε να συμβεί και σε άλλα πράγματα. Ας πούμε, οι λάπες πυρεκτώσεως για ένα διάστημα τις χρησιμοποιούσαν, ενώ μπορούσες κάλλιστα να αγοράσεις λάμπες οικονομικές με πολύ μικρό κόστος. Δεν υπήρχε λόγος να αγοράσεις πυρεκτώσεως, αλλά τις πουλούσαν ακόμα.
1: Ναι, ναι.
0: Για να μόνο ο κόσμος λειτουργεί με απαγορεύσεις, έτσι, πρέπει να υπάρχει και αυτό μερικές φορές.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Σας χαιρετάμε.
1: Αχ, έτσι σιγά σιγά. Εμείς φεύγουμε. Θα είμαστε όμως και πάλι κοντά σας αύριο, που είναι και μια άλλη μέρα.
0: Μια άλλη μέρα είναι αύριο, δεν θα ήταν η ίδια η σημερινή.
1: Εντάξει, είναι ούτως ή άλλως άλλη μέρα όμως.
0: Άλλη μέρα. Είναι η Πέμπτη αύριο.
1: Εκεί πάμε.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, για τις δύο προηγούμενες ώρες, η Εύη ήταν εδώ, ο Κοσμάς ήταν εδώ. Αύριο εδώ θα είμαστε. Στο πόστο μας, στην ώρα μας, Θεού θέλοντος.
1: Πιστή στο ραντεβού μας.
0: Mm-hmm. Να περάσετε όμορφα τις υπόλοιπες ώρες ημέρας. Ευχόμεθα.
1: Και τις νύχτες.
0: Αχ, αυτή η νύχτα. Τι ωραίες νύχτες. Και εμείς θα τα πούμε και πάλι σε 22 ώρες.
1: Μέχρι τότε, πολλά φιλιά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι μία.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ βάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για μπογουτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
11: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και τη της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolight Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη διέτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
12: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
13: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
14: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Heart 94,2.

0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, 5 Αυγούστου και είμαστε ακόμα εδώ και αντέχουμε, όχι για πολύ ακόμα βέβαια, με Στάδη Μπόγδανο και Μέλανη Μιλένοβα. Μη μιλήσει, θα τα πω όλα εγώ, γιατί πάντα κάθε φορά με διακόπτετε.
1: Πήγα να πεταχτώ ότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού.
0: Όχι. Στάδη Μπόγδανο, Μέλανη Μιλένοβα, Τόλη Αγγελάκοπλο, Βασίλη Κόκκινη, ρύθμιση του ήχου. Πάμε να ακούσουμε μουσικάρες και επιστρέφουμε.
1: Ο πιο γρήγορο Τόλη στην ιστορία του Τόλη.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες κοντά σας και χρόνια πολλά σας και αέρα στα πανιά σας και αγάπη και χαρά σας.
1: Μπράβο.
0: Ήθελα να προσθέσω
2: κάτι. Να χαίρεστε
0: κάτι.
2: Και τα παιδιά σας.
0: Και να χαίρεστε και τα παιδιά σας. Σήμερα γιορτάζει μόνο η Νόνα.
1: Μόνο η Νόνα.
0: Μόνο.
2: Μόνα Νόνα.
1: Μάλιστα.
0: Νόνα. Να σου πω κάτι τώρα, δεν θα έπρεπε να έχει και Νόνα, Νονία, Νονά, Νονούλα, Νούλα.
1: Εντάξει, δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν νομίζω. Από την άλλη πάλι θα πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1862 ένας άνθρωπος τον οποίο το ξέρουμε σαν όνομα θρύλος. Είναι ο Τζότζεφ Μέρικ, το οποίο δεν σας λέει τίποτα σαν όνομα, αλλά σίγουρα έχετε ακούσει για τον ο άνθρωπος ελέφαντας.
0: Αχ, κάτι μου θυμίζει εμένα τώρα αυτό.
1: Την έχω δει την ταινία. Το λέει άλλος ότι στηρίζει σε πραγματικά γεγονότα, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια παραμόρφωση, είχε τεράστια άκρα, είχε κάτι διογκωμένα αυτιά, ξέρω εγώ, και το μέρος του κεφαλιού του κτλ.
2: Και η ταινία είναι σοκαριστική.
1: Είναι σοκαριστική ταινία.
2: Βάζει να το δεις, Μέλανη. The Elephant Man. Είναι ασπρόμαυρη.
1: Είναι ασπρόμαυρη, αλλά παρόλα αυτά ξέρεις να το δεις, γιατί πραγματικά στηρίζει πραγματικά γεγονότα. Οπότε αυτά όσον αφορά τις γεννήσεις. Ήμουνα τόσο σίγουρη.
0: Δεν γίνεται, παιδιά, σήμερα να μην πω. Σήμερα νομίζω είναι το κερασάκι στην τούρτα.
1: Ποιος?
0: Το 79.
2: Τελεία.
0: Προ-Χριστού ή το 78, δεν είναι πολύ σίγουρο. Προ-Χριστού. Η Τουλία Κικερώνης, που ήταν η κόρη του Κικέρωνα.
1: Μάλιστα.
2: Η Τουλία.
0: Η Τουλία.
1: Εντάξει.
2: Ποια να ήταν, η Τουλία.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και ήρθε αυτή η περιβόητη αγαπημένη σας και εμάς στιγμή που θα σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη.
0: Τώρα που μιλάμε, παίρνετε το κινητό σας και μπαίνετε. Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Πατάτε Facebook. Έτσι, λίγο να δώσω έμφαση, ρε παιδί μου. Πατάτε Facebook. Μπουρμπουλήθρες. B-O-U-R. Τα Facebook. Τι έτσι, δεν το θυμάσαι από το Κωνσταντίνο και Ελένη.
2: Όχι.
0: Όχι. Εντάξει, δεν πειράζει.
3: Ναι, ναι. T-U-G-F-T-S. University.
0: Αμπάσταν. Τέλος πάντων, πάμε πίσω στα δικά μας. Μπουρμπουλήθρες Radio Show στο Facebook και στο Instagram.

Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Σου έχω ερώτηση.
1: Αυτό φοβόμαστε.
0: Γιατί οι πειρατές έχουν καλυμμένο το ένα τους μάτι?
1: Για να βλέπουν καλύτερα. Το στόχο.
2: Έχει μια λογική. Γιατί όταν πας να σημαδέψεις με το όπλο, δεις το ένα μάτι.
1: Κλείνεις το ένα μάτι.
0: Εντάξει, Μέλανη, καλή ιδέα σου, αλλά ήταν τόσο κακή που δεν μπορώ καν να εκφραστώ.
1: Άσε μας τα άφη.
0: Οπότε λέω, ας το κλείσω για πάντα το ένα μάτι, μπας και χρειάζεται να πετάξω γρήγορα ένα όπλο στη μούρη μου.
2: Έχει καμία σχέση με το γεγονός ότι όλοι οι πειρατές έχουν και ένα παπαγάλο στο νομό?
0: Ο πειρατής τους τρώει, ο παπαγάλος τρώει το ένα μάτι του πει.
1: Έλα, τι λέτε ρε παιδιά.
0: Όχι, όχι.
1: Πες μας.
0: Βασίλη.
1: Πώς και δεν το ξέρεις αυτό?
3: Καταρχήν είναι μούφα αυτό. Όπως και τα ξύλινα πόδια και όλα.
0: Ναι, όντως είναι μούφα.
2: Ναι.
0: Είναι μούφα το κάλυπτρο που έχουν για το ένα μάτι.
1: Είναι για αντιπερισπασμό.
0: Όχι, είναι. Έχεις προσέξει ότι όταν κοιτάς το σκοτάδι, από φως σε σκοτάδι, θέλει λίγη ώρα για να προσαρμοστεί το μάτι
2: σωστά,
0: σου.
2: Σωστά.
0: Οπότε επειδή κατεβαίνανε συχνά από το κατάστρωμα στα αμπάρια,
2: ναι,
0: είχαν καλυμμένο το ένα τους μάτι ώστε να έχει συνηθίσει το σκοτάδι. Οπότε με το που κατεβαίνουν από το φως το τίγκα σκοτεινό, κοιτούσαν από το άλλο μάτι. Ήταν το μάτι νυχτός και το μάτι ημέρας.
2: Το ένα μάτι ήταν με infrared.
0: Τι γελάς, το ένα ήταν υπέρυθρο.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό το σκέφτηκες μόνος σου.
0: Google αρέτο.
1: Έχεις ρωτήσει ποτέ πειρατή?
0: Εννοείται, Google αρέτο.
2: Έχει λογική γι' αυτό που λέει ο Στάθης, νομίζω.
0: Εννοείται, έχει λογική. Εγώ δεν λέω τίποτα στην τύχη.
2: Όταν κατέβαινε στα μπάρια, γύρναγε το.
0: Γύριζε το κάλυπτρο.
2: Το κάλυπτρο, άλλαζε μάτι.
0: Όχι, μόνο το σήκωνε.
2: Α, το σήκωνε απλά, ναι, εντάξει.

0: μαζί.
1: Σας έχω μία ερώτηση. Συγκαταλέγετε στις πιο χρήσιμες πληροφορίες που θα ακούσετε ποτέ στη ζωή σας?
2: Είναι πραγματικά χρήσιμη ή είναι φάση άχρηση πληροφορία?
3: Είναι πραγματικά ερώτηση.
1: Είναι φάση χρήσιμη.
2: Θα πρέπει να απαντήσουμε εμείς.
1: Εννοείται ότι θα απαντήσετε.
2: Οκ, μάλιστα.
3: Με μπάζερ ή το πετάμε έτσι?
1: Όχι, όχι, το πετάτε. Όποιος προλάβει. Ποιο είναι το μοναδικό σημείο του ανθρωπίνου σώματος που εγγεννηθείς έχει πάντα το ίδιο μέγεθος?
3: Εγγεννητής.
1: Και εγγεννηθείς.
4: Όχι.
2: Εγγεννητής.
1: Εγγεννητής.
3: Αφού γεννητής.
2: Ναι, εγγεννητής.
3: Έχει
2: το ίδιο μέγεθος.
1: Το ίδιο μέγεθος.
3: Τα αυτιά.
1: Όχι.
2: Όχι.
3: Τα μάτια.
1: Μπράβο, ρε Στάφη!
3: Αυτό έλειπε να μεγαλώνει το μάτια.
2: Στο εξωγήινη.
3: Θα ήμουν σαν τα Powerpuff Girls που πέφτουν στον δρόμο.
1: Είσαι της Μπραντς.

0: Μπατζ που ήταν οι αντίστοιχες Barbie όταν ήμασταν μικροί.
1: Μελανή, εμείς μεγαλώσαμε με Thundercats και Sport Billy.
0: Εντάξει, και εγώ έβλεπα.
2: Και κούλιδες και πες.
1: Ναι, και...
0: τα χελωνονιτζάκια.
1: Ναι, εντάξει, χελωνονιτζάκια.
0: Power.
1: Power Rangers.
0: Ακριβώς, Power Rangers. Εγώ, εγώ τα έχω προλάβει.
2: Σου έχω ένα που δεν θα το θυμάσαι.
1: Ποιο? Μάγε Μέλισσα.
2: Voltus 5.
1: Ναι, oh, ναι, ναι, ρε φίλε, ναι. Ναι, ναι.
0: Δεν και το
1: εγώ,
0: έχω και
1: εγώ σου έχω ένα πολύ δυνατό, αν το θυμάσαι.
2: Voltron.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Silverhawks.
2: Silverhawks, εννοείται, που ήταν ο άλλος με την καραμπίνα.
1: Και στις απόλυτες φλωριές μου.
2: Ένα είναι με καραμπίνα. Ήταν ο Silver Rider, αυτός που λες εσύ, που ήταν με την καραμπίνα που γινόταν αρκούδα.
1: Τα Silverhawks ήταν
2: γεράκια του διαστήματος.
1: Και στις απόλυτες φλωριές μου έβλεπα και Candy Candy.
2: Εγώ ξέρεις τι έβλεπα. Αλλά μην το πεις πουθενά. Να μην είναι μεταξύ μας. Έβλεπα βαβουρό πατάτες, μια παρέα τρελή. Αχ, έλα και εσύ. Θα σ' αρέσει πολύ. Και άμα δεν σ' αρέσει, φίλε, και αδιαφορείς, θα φύγουμε εμείς. Αλλά ξέρεις γιατί ντρέπομαι? Γιατί ήταν στο τέλος από τα μικρά μου πόνι. Που σημαίνει ότι για να το δεις έπρεπε να δεις από τη βιντεοκασέτα όλα τα μικρά πόνι.
0: Παιδιά, παιδιά, παιδιά. Μπανάνες με πιτζάμες.
2: Δεν το ξέρουμε.
0: Αλήθεια. Μαρσουπιλαμί στο Alter.
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν υπήρχε Alter.
0: Έλα, ρε,
1: break, break, για να γκουγκλάρουμε να δούμε αυτά που λέει Μέλανη.

φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών, ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
8: Εγώ βάτραχο.
7: Το μωρό κροκοδυλάκι.
8: Φύγαμε για βογωτάκι.
9: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
10: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
11: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
12: Γιάννη.
13: Έλα.
12: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
13: Πάλι, χθες δεν πήγα.
12: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
13: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
14: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
15: Φόρα κράνος.
16: Φόρα κράνος.
14: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
17: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
18: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τη μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
19: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
15: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
19: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και Μέλανη, θέλω να πω κάτι το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ με το Good Vibes Only.
1: Για πες.
0: Γιατί διαβάζω εδώ κάτι που λέει πως οι άνθρωποι που απολαμβάνουν να βοηθούν άλλους ή και να ξοδεύουν χρήματα για άλλους τείνουν να είναι λιγότερο αγχωμένοι και πιο χαρούμενοι.
1: Δυνατό.
0: Πολύ δυνατό.
2: Δηλαδή, άμα και... δεν έχεις λεφτά στην τσέπη σου, που τα έχεις χαλάσει για άλλους.
0: Ναι, κοίτα, αυτό πήγα να πω, ότι το αγχωμένοι είναι λίγο σχετικό. Δε, μπορώ να δεχτώ σίγουρα
1: μπορεί το, να είναι πιο χαρούμενη, ναι, σίγουρα. Γιατί όταν κάνεις κάτι τέτοιο, σου προσφέρει μια έτσι, ευχαρίστηση, μια
0: ναι,
1: χαρά.
0: Σωστά,
1: μια
0: σωστά.
1: Γαλήνη
0: ναι,
1: μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
0: Οπότε νομίζω ότι πήρα το ρόλο σου σήμερα και είπα το Good Vibes.

0: Και όπως κάθομαι και ψάχνω θέματα για τη σημερινή εκπομπή, πέφτω στο συγκεκριμένο άρθρο και λέω αυτό είναι ό,τι πρέπει για το Στάθη. Νόμιζα ότι πήγες να μου πάρεις το κινητό και καλά για να δεις τι είναι το θέμα. Είναι για μερικά πράγματα που δεν έμαθες ποτέ για το Karate Kid.
1: Ναι. Δεν παίζει να μην τα ξέρω.
0: Στάνταρ. Καταρχήν, ποιος ήταν.
2: Στην ταινία 4, ποιο που σε κάνουνε.
0: Όχι, αλλά πριν πάρει το ρόλο ο Ραλφ Μάτσιο, ποιοι άλλοι ήταν υποψήφοι για το συγκεκριμένο ρόλο, αυτό το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Ποιος?
1: Ο Σιλβέρ Σταλόνε.
0: Όχι, σιγά με τον Στάθης Ψάλτης. Όχι. Ο Σον Πεν και ο Τσάρλι Σιν. Αλλά λέει αρνήθηκαν να παίξουν το ρόλο. Στο πρωτότυπο λέει σενάριο του Karate Kid υπήρχαν άλλα δύο ξυλίκια που έτρωγε ο Ντάνιελ στο σχολείο από τον Τζόνι, ξέρεις, αλλά τα οποία λέει κόπηκαν. Και βέβαια ότι ο Πατ Μωρίτα δεν ήταν εξ αρχής η πρώτη επιλογή για το ρόλο του κύριου Μιγιάγκη. Και ποιος ήταν?
1: Να κάνει το Μιγιάγκη.
0: Ναι.
1: Περιάσω να δώσουμε λίγο χρόνο.
0: Δεν χρειάζεται. Δεν ξέρω γιατί δεν το γράφει το άρθρο.

0: Απίστευτο, λέει, το γεγονός ότι ο Ραλφ Μάτσιο έπαιζε το ρόλο ενός 13χρονου, ήταν 22 χρονών στην πραγματικότητα, ναι, έτσι. Ναι. Ο Τζόνι έχει ακόμα στην ντουλάπα του Μπουφάν Κομπρακάι που φόρεγε στην ταινία. Το τραγούδι You're the Best, που έγινε διάσημο, ξέρεις, από την ταινία και τα λοιπά, ήταν, λέει, προοριζόταν για το Rocky 3. Φαντάζεσαι, δηλαδή, You're the Best και μύρω στη λεφέση του. Και ότι ο Ραλφ Μάτσιο έχει κρατήσει, λέει, πάρα πολλά αναμνηστικά από την ταινία, όπως το μαντήλι αυτό που φορούσε, ξέρεις, στους αγώνες, το τρόπαιο. Ακόμα, λέει, και το αυτοκίνητο που έκανε το wax on wax off.
1: Κράτησε το τρόπαιο γιατί δεν θα δει άλλο στη ζωή του.
0: Δεν έχει πει πολύ πιθανό.
1: Είμαστε Team John, να ξέρεις.
0: Και επίσης, λέει, ο Ραλφ Μάτσιο τι όνομα έδωσε στο παιδί του, στην πραγματικότητα δηλαδή.
1: Λαρούσο.
0: Όχι, Ντάνιελ. Ντάνιελ. Μέλανη δεν συμμετέχει, δεν την αφορά το θέμα. Είναι λογικό.
1: Μέλανη, τουλάχιστον έκατσε να δει.
2: Τα έχω δει, αλλά τώρα ούτε ξέρω ποιο παίζει, ούτε θυμάμαι ονόματα, αλλά τα έχω δει.
1: Το Cobra Kai το είδες?
2: Όχι, δεν το είδα το Cobra Kai. Α! Μπορεί και να το είδα.
1: Άσε, Μέλανη, άστα. Πάμε σε διάλειμμα, δεν την αντέχω.
0: Ναι.
3: Πάω πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
5: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.

Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και δεν ξέρω αν αφορά τόσο πολύ εμάς αυτό το θέμα, γιατί ουσιαστικά δεν είναι κανένας από εμάς νομίζω που πίνει ντεκαφέινε, σωστά?
1: Εγώ πίνω ντεκαφέινε.
0: Πίνεις?
1: Ναι.
2: Εγώ δεν πίνω.
1: Εγώ πίνω ντεκαφέινε εσπρέσο.
0: Εγώ το πιο πιθανό είναι να πιω ντεκαφέινε πριν από 20 χρόνια. Δεν θυμάμαι να έχω πιει δηλαδή πρόσφατα. Το θέμα ποιο είναι τώρα, ότι εάν έχετε αναρωτηθεί πώς γίνεται ο καφές ντεκαφέινε, δηλαδή πώς αφαιρείται η καφέινη.
1: Πώς, όντως.
0: Ναι, είδες. Και εγώ αυτή την απορία είχα όταν είδα το άρθρο. Λέει λοιπόν ότι ο πρώτος ντεκαφέινε καφές που αναπτύχθηκε ήταν από τον Λούντβιχ Ροσέλιους το 1903, ο οποίος λέει για να αφαιρέσει την καφέινη χρησιμοποιούσε βενζόλιο.
1: Oh. Χειρότερο μου ακούγεται.
0: Ναι, το οποίο είναι βέβαια ένα καρκινογόνο έτσι συστατικό, οπότε δεν το θεωρείς και ασφαλή τρόπο να αφαιρεθεί η καφέινη, ναι. Έτσι. Αργότερα όμως και με την εξέλιξη της τεχνολογίας και, και τα λοιπά, χρησιμοποιήθηκαν οργανικοί διαλύτες. Είναι κάτι που το ξεκίνησε λέει, κυρίως από ΗΠΑ και Καναδά και είναι το Swiss Water Process. Αυτό λέει περνάει ένα πολύ ισχυρό διάλειμμα καφέ μέσω ενός φίλτρου άνθρακα για να αφαιρεθεί η καφέινη. Ήταν σίγουρο
2: καλύτερα
0: ότι
2: να πιεις κανονικό καφέ νομίζω.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχω ακούσει και από άλλους.
2: Καλύτερα
0: ή να μην πιεις καθόλου, ναι. Ή απλά πιες. Είναι όπως αυτά που λένε ξέρω εγώ τα αναψυκτικά light. Δηλαδή μην πίνεις light, είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να πιεις. Γιατί ξέρω εγώ έχει μέσα αντί για ζάχαρη έχει ασπαρτάμι, η οποία ασπαρτάμι είναι...
2: τίποτα, δεν μας σώζει τίποτα νομίζω.
0: Τίποτα.

0: για να μην ξεχνιόμαστε, παίρνω έτσι μόνη μου πας από τον εαυτό μου. Θα μπείτε στο Instagram, θα πατήσετε μπουρμπουλήθρες, θα μας βρείτε, θα μας κάνετε ένα follow.
1: Ξέχασες να πεις, πατήστε την αναζήτηση.
0: Στην αναζήτηση, ναι, που θα το πατήσουν οι άνθρωποι.
2: Http άνω κάτω τελεία, δύο κάθετη, www.μπουρμπουλήθρες.com.
0: Θα πατούσατε αν είχαμε site που δεν έχουμε. Ή αλλιώς, άμα θέλετε, μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook, γιατί έχουμε και Facebook, είμαστε τόσο μπροστά σαν εκπομπή.
2: Και εκεί θα μας στείλετε τη χορηγία σας. Δεχόμαστε μπιτσόμπαρα. Θα παίρνουμε κοψοχρονιά.

0: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος για σήμερα.
1: Ήταν ο Στάθης Μπόγδανος.
2: Ήταν ο Τόλης Αγγελακόπουλος.
0: Δίπλα μας η Μέλανη Μιλένοβα.
2: Η φανταστική Μέλανη Μιλένοβα.
0: Και φυσικά ο ένας και μοναδικός ηχολήπτης της κραδιάς μας. Τι είπα της κραδιάς μας,
3: Της κραδιάς
0: μας. Ναι.
2: Ο κραυγαλαίος
0: Βασίλης Ινκόγνητος. Άλλη μια εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 3. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
12: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Έλα, φτάσαμε στο μέσον της εβδομάδος.
2: Φτάσαμε.
1: Έτσι.
2: Από εδώ μόνο κάτι φορά.
1: Εντάξει. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, Τετάρτη 5 Αυγούστου, η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος και πάλι μαζί σας σήμερα με το δύο στην τιμή του ενός.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γιωργακόπουλος, τη διεύθυνση παραγωγής, ποτέ δεν θα το πω σωστά αυτό. Και
1: εντάξει,
2: το δικό μας το κορίτσι Βασιλεία Πέτρου.
1: Κανείς δεν είναι τέλειος.
2: Εκτός από μένα.
1: Έτσι, μπράβο. Όχι, σε παρακαλώ, μην μου πειράζεις την Άννα. Λοιπόν, πάμε.

0: Αύγουστος, Αύγουστος, καλοκαίρι, καλοκαίρι, αλλά...
1: Τα τραγούδια.
0: Ποια τραγούδια, οι σπουδές πάνω απ' όλα.
1: Οι σπουδές πάνω απ' όλα, δεν το συζητώ. Ειδικά αυτή την εποχή που πρέπει
0: βέβαια
1: να διαλέξεις.
0: Και έχουμε τη μεγαλύτερη σχολή αλότερης επαγγελματικής κατάρτισης.
1: Η οποία προσφέρει και ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών και κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Βεβαίως. Η ΕΚ Α, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, συγκρατήστε δύο τηλέφωνα. 210-5279-500, 210-9640-117
1: ή ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Και τώρα πάμε στην ενότητα Summer Songs, που είναι τραγούδια τα οποία έχουν τα περισσότερα streaming σε αυτή την εποχή βάσει του Billboard.
1: Για να ακούσουμε.
0: Άλλο ένα τραγούδι, την Έλα Λάγκλι, τη γνωρίσαμε τη Δευτέρα, μάλλον ακούσαμε κομμάτι
1: της. Ναι.
0: Έτσι. Τώρα έχουμε άλλο ένα δικό της, το οποίο και αυτό σκίζει.
1: Μεγάλο σου ξέει, Έλα.
0: Βεβαίως. Be Her.
1: Μάλιστα.
0: Τραγούδι δικό της. Μεταδόθηκε στο country ραδιόφωνο το Μάρτιο του 26 που μας πέρασε.
1: Ναι.
0: Είναι το δεύτερο σίγγλ από το δεύτερο άλμπουμ της, το Dandelion.
1: Ναι.
0: Νούμερο 2 στο Billboard Hot 100.
1: Μπράβο της.
0: Εντάξει. Λοιπόν, το τραγούδι ενέπνευσε το πρώτο της άρωμα, πρόσεξε.
1: Άκουνα,
0: δεν
1: δεις.
0: Είναι μόνο τραγουδιστή, αν τι νομίζεις, μόνο οι Kardashians είναι έξυπνες. Λοιπόν, το τραγούδι ενέπνευσε το πρώτο της άρωμα τον Απρίλιο του 26, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Νιούλ.
1: Πολύ country.
0: Ναι, βέβαια. Be Here, έτσι λέγεται. Λοιπόν, φιλιά, πάμε.

0: Την είδες τη Ζεντάγια?
1: Την είδα τη Ζεντάγια.
0: Ωραία.
1: Και μάλιστα την είδα τώρα που κάνει αυτή την περιοδία.
0: Την περιοδία για την Οδύσσια.
1: Ναι, της Οδύσσιας.
0: Και στο Λονδίνο και στο Παρίσι ήταν θεά.
1: Έτσι. Oh. Εντυπωσιακό σύνολο, λέει, εμπνευσμένο από αρχαία Ελλάδα. Ένα λευκό φόρεμα έτσι.
0: Ναι, πάρα τύπου... πολύ ωραίο ήταν.
1: Σ' άρεσε, ε?
0: Πάρα πολύ. Όλες τις εμφανίσεις μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: για ταινία δεν ξέρω.
1: Με,
0: αλλά...
1: με κοσμήματα τύπου αρχαιοελληνικού.
0: Τεράστια από το
1: αυτό,
0: Ιράν.
1: Ναι. Με κάτι σκουλαρίκια τεράστια.
0: Ναι.
1: Τα οποία μπορείς να παίξεις και πινκ πονγκ με αυτά.
0: Έλα τώρα.
1: Έλα, μωρέ, σαν ρακέτες ήταν τώρα, σε παρακαλώ πολύ.
0: Ήταν πολύ μεγάλη, αλλά επειδή ήταν πάρα πολύ απλό το φόρεμα, ταιριάζανε.
1: Ναι, τέλος πάντων. Τώρα θα μου πεις ότι μπορεί να έχει και μικρό πρόσωπο, έτσι.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσετε έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, πώς το βρίσκεις?
1: Εγώ που θέλω να κουρευτώ με ενδιαφέρει.
0: Ναι, και είναι και η τελευταία μόδα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Yep.
0: Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η celebrity hair list, yeah. Hair stylist, συγγνώμη, η Jennifer Coram.
1: Η Jenny. Εμείς την ξέρουμε την Jenny.
0: Για πες λοιπόν το κατάλληλο στυλ που μπορεί να φωτίσει το πρόσωπο και να δημιουργήσει μια πιο φρέσκια και ξεκούραστη όψη.
1: Ναι, αυτό είναι το στυλ των μαλλιών που ακολουθούν οι γυναίκες 40+.
0: Έλα, για πες.
1: Αλήθεια. Γιατί λένε ότι δίνει ένα πιο νεανικό στυλ και κάποιος μια πιο ξεκούραστη όψη. Γιατί λέγεται lob, καταρχήν να πούμε.
0: Πώς?
1: Lob. Είναι long bob.
0: Ναι.
1: Έτσι, για αυτές που ξέρουν.
0: Ναι, όπως εσύ.
1: Ναι. Είναι ένα κούρεμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πρακτικό και το κομψό, γιατί είναι αρκετά μακρύ, το μαζεύεις και λίγο δηλαδή αν κουράζεσαι, αλλά είναι και αρκετά κοντό για να μην φαίνεται βαρύ και χωρίς στυλ. Και παράλληλα πλαισιώνει το πρόσωπο με φυσικό τρόπο. Όλο και κρύβει, κάνα μαγουλάκι, κάνα κουρασμένο μάτι.
0: Αυτό για τις γυναίκες.
1: Για τις γυναίκες.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Για τους άντρες το long bob, μια χαρά
0: όχι,
1: είναι.
0: Με συγχωρείς, εγώ δεν πρέπει να κουρευτώ, πρέπει να τα αφήσω κάνα δύο χρόνια.
1: Άστα κάνα δύο χρόνια και κουρεύεσαι μετά.

0: πάμε στο ελληνικό breakfast.
1: Πώς θα μας ξαφνιάσει σήμερα.
0: Άλλο ένα tip σήμερα.
1: Για πες.
0: Από τη Γιάννα Μπαλαφούτη και το candinamag.gr.
1: Για πάμε.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ψωμί με μυζήθρα, μέλι και φρέσκα σίκα.
1: Κρήτη.
0: Καλοκαιρινό.
1: Καλοκαιρινό 100%.
0: Η απλότητα λέει που γίνεται πολυτέλεια.
1: Μια φέτα ψωμί.
0: Μια φέτα ψωμί.
1: Λίγη ανάλαφρη μυζήθρα, μαλακιά. Αρωματικό μέλι.
0: Μάλιστα.
1: Ένα όριμο σίκο για όποιους θέλουν σίκα.
0: Τα βρίσκεις κάπου τώρα, έτσι.
1: Πού και πού.
0: Ναι. Στο ίδιο πιάτο λέει, μπορείτε να βάλετε αντί για σίκα, ναι, που είναι καλοκαιρινό. Μήλο το χειμώνα, χλάδι.
1: Αμέ.
0: Μια χαρά. Πολύ ωραία τα πρωινά τα δικά μας, παρακαλώ.
1: Επίσης θέλω να πω ότι όποιος δεν θέλει σίκο, ταιριάζει πάρα πολύ ωραία αυτός ο συνδυασμός με σταφύλι.
0: Μάλιστα.
1: Αργότερα.
0: Πολύ ωραία. Μπράβο. Τώρα βέβαια μιλάμε για φαγητά, για πρωινά, να μιλήσουμε για περιποίηση.
1: Να μην μιλήσουμε.
0: Για ανθρώπους που μπορούν να τη φροντίσουν σπουδάζοντας και τέλος πάντων γίνονται πάρα πολύ καλοί επαγγελματίες.
1: Φυσικά.
0: Για μακιγιάζ και κομμωτική και
1: γιατί
0: σχέδιο μόδας.
1: Πού θα αφήσουμε το κεφαλάκι μας να μας κάνει το long bob που λέγαμε
0: έτσι
1: πριν.
0: Λοιπόν.
1: Παρά μόνο σε απόφοιτους από τις σχολές Α για μακιγιάζ, κομμωτική και σχέδιο μόδας.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, 2, 10, 41, 20, 7, 14.
1: 2-10-52-79-500.
0: Σωστά. Ή κάντε ένα κλικ www.eekalpha.gr.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Λοιπόν, Βασιλεία Πέτρου, την καλωσορίζω στο στούντιο. Γεια σου!
0: Γεια σας, καλώς σας βρίσκω!
1: Για πες!
0: Σήμερα έχουμε κάποιες πληροφορίες από ένα άρθρο που δημοσίευσε το TVXS. Το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι διαμαρτυρίες και οι καταγγελίες κατοίκων μεγάλων πόλεων για δέντρα που καρατομούνται με εκτεταμένες και αδικαιολόγητες σκοπές. Μάλιστα, το φαινόμενο καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι συνεχόμενοι καύσωνες καθιστούν το αστικό πράσινο πολύτιμη πηγή σκιάς, δροσιάς και καθαρού αέρα. Οι δημοτικές αρχές κάνουν λόγο για σχέδια αναβάθμισης και βιώσιμες πόλεις. Ωστόσο, επιστήμονες και κάτοικοι που οργανώνονται συλλογικά και ασχολούνται με την προστασία των δέντρων υποστηρίζουν ότι υπάρχει ελλειπής κατάρτιση, έλλειψη επιστημονικού σχεδιασμού, ευθυνοφοβία και υποφελείς εργολαβίες που αντί να προστατεύουν τα δέντρα τελικά υποβαθμίζουν τους δημόσιους χώρους και τους ζημιώνουν με αναποτελεσματικές πρακτικές. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων στο TVXS ο Θεοχάρης Ζάγκας, ομότιμος καθηγητής δασοκομείας και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, οι δήμοι θα πρέπει να διαθέτουν μητρώα δέντρων και οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν εκεί τα προβλήματα. Αυτό το σύστημα θα μπορούσε να λύσει αρκετά προβλήματα, μειώνοντας τα ατυχήματα και το κόστος διαχείρισης. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα στο εξωτερικό. Στην Πρατισλάβα, κάθε δέντρο έχει ένα barcode με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Στην Ελλάδα είμαστε δυστυχώς πολύ πίσω σε αυτό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 4.
1: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ βάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για βογωτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
12: Αν αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσετε έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
15: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Σαν σήμερα, το 1962,
1: ναι,
0: είναι μια πολύ τραγική στιγμή και μέρα για,
1: κάπως για την παγκόσμια λαϊκή κουλτούρα.
0: Όχι μωρέ, εντάξει, για τον κινηματογράφο, για πολλά
1: όλος πράγματα. Όλος ο κόσμος την ξέρει τη Μέριλιν.
0: 5 Αυγούστου 1962 η οικονόμος βρίσκει την Μέριλιν Μονρόε γυμνή στο κρεβάτι της με ένα άδειο μπουκάλι από υπνοτικά χάπια Νεμπουτάλ.
1: Ναι.
0: Ήταν μόλις 36 ετών.
1: Έφυγε άδοξα πολύ.
0: Λένε πάρα
1: και
0: πολλά.
1: Και με τόση συνωμοσιολογία από πίσω.
0: Λένε πάρα πολλά. Το τέλος πάντων τελειωτικό χτύπημα ήταν ότι την ενημέρωσαν ότι δεν της δίνουν ένα ρόλο.
1: Ναι, δεν της δίνουν ένα ρόλο.
0: Ένα
1: έτσι
0: ρόλο
1: λένε.
0: Τον οποίο ήθελε πάρα πολύ.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, να φύγουμε τώρα από αυτό.
1: Βέβαια.
0: Και να μιλήσουμε για.
1: Για κάτι αισιόδοξο γλυκό.
0: Ναι, για γλυκά παιδάκια, μωράκια, βρέφη, νήπια.
1: Για την αρχή της ζωής.
0: Έτσι, που χρειάζονται πραγματικά ανθρώπους που να ξέρουν δίπλα τους να τα περιποιούνται, να τα προσέχουν.
1: Άρα χρειάζονται βοηθούς νευρεφών νηπιοκόμων με εξειδίκευση.
0: Έτσι, μπράβο. Και αυτή την ειδικότητα, παιδιά, μπορεί να τη σπουδάσετε στα ΙΕΚ Α.
1: Και μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στο 210-5279-500.
0: Ή στο 210-41-27-14
1: ή με ένα απλό κλικ στο www.iekalpha.gr.

0: Είδες καμιά φορά που σου λένε η ανάγκη σε κάνει μάγκα?
1: Η αλήθεια είναι ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα το ξέρουμε αυτό.
0: Ναι, αυτό το ήξερε καλύτερα από όλους μας και μπράβο του. Κοίτα, έχω δει φωτογραφίες.
1: Ναι.
0: Είναι καταπληκτικό το σπίτι που έχει
1: για
0: φτιάξει.
1: Πες.
0: Λοιπόν, πάμε. Ένας συνταξίουχος από τη Βραζιλία, χτίστης, ναι. Το ήξερε το επάγγελμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είχε ο άνθρωπος λεφτά να κάνει ένα σπίτι.
1: Και πώς το έκανε?
0: Το έκανε χρησιμοποιώντας 4.000 κουτιά γάλακτος.
1: Τι εννοείς κουτιά, τα χάρτινα?
0: Τα χάρτινα, αυτά τα μεγάλα, τα κουτιά γάλακτος που είναι...
1: μεγάλης διαρκείας.
0: Έτσι, μπράβο, μεγάλης διαρκείας. Λοιπόν, ο τύπος ως χτίστης,
1: ναι,
0: έκανε το σκελετό,
1: ναι,
0: και από εκεί και πέρα, φιλενάδα, έχει κάνει τους τοίχους,
1: ναι,
0: με τα κουτιά αυτά.
1: Αλήθεια λέει αυτό.
0: Ανάμεσά τους έχει βάλει και αυτό που βάζουν.
1: Κονίαμα, σαν κονίαμα και το πετών, ναι, ναι.
0: Έχει κάνει ένα σπίτι μούρλια.
1: Και στεγανοποιημένο, γιατί αυτά είναι πλαστικά βέβαια.
0: Και μάλιστα το έχει δει και μηχανολόγος, μηχανικός,
1: ναι,
0: και λέει: παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Αν έχει μια καλή συντήρηση αυτό το σπίτι, μπορεί να αντέξει και 100 χρόνια.
1: Τι είπες τώρα?
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Και καθόμαστε και δίνουμε του κόσμου τα λεφτά.
0: Λοιπόν,
1: με τα τούβλα.
0: Από κουτιά γάλακτος, έτσι.
1: Κοίτα γάλα, γιατί χανόμαστε.

0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. We

0: Να λέμε κάποια πραγματάκια για αυτούς που μένουν στην πόλη.
1: Για μας δηλαδή.
0: Ναι. Που μπορεί να έχουν άδεια, αλλά τέλος πάντων για κάποιο λόγο δεν έχουν μένουν πάει εδώ διακοπές. Παιδιά, μην γκρινιάζετε για τη δουλειά.
1: Α, τι μου λες τώρα.
0: Τις μέρες που δεν δουλεύετε και έχετε άδεια και είστε στην πόλη σας, αντί να μιλάτε για τη δουλειά σας,
1: ναι,
0: και να σκέφτεστε
1: πού θα πάτε την επόμενη εβδομάδα,
0: την εργάσιμη εβδομάδα και έτσι όλα αυτά, ξεκινήστε να κάνετε μια δημιουργία αναμνήσεων, έτσι μας λένε.
1: Μάλιστα, δηλαδή
0: μια συντονισμένη προσπάθεια να περάσετε ποιοτικό χρόνο με αγαπημένα σας πρόσωπα. Πολύ καλό αυτό.
1: Σωστό. Αλλά να πούμε οτιδήποτε άλλο εκτός από δουλειά.
0: Έτσι. Ρωτώντας για οτιδήποτε άλλο, όπως λέει και η Άννα, και

0: μιλώντας για οτιδήποτε άλλο μαζί τους και κάνοντας πράγματα μαζί τους χωρίς να έχουν σχέση με τη δουλειά.
1: Και χωρίς έτσι να κατεμοιαζόμαστε, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, γεμίζεις όμορφα το χρόνο σου.
1: Ναι, και περνάς και χρόνο με ανθρώπους που μπορείς καθημερινότητα σου με τη δουλειά να μην τους βλέπεις συχνά.
0: Σωστό.
1: Έτσι, ναι.

0: Εγώ θα σε ρωτήσω τώρα.
1: Για πες.
0: Τι γίνεται αν θέλεις ηλεκτρικό, ψύκτικο ή μηχανικό αυτοκινήτων. Ή τι... ακόμα και τεχνικό ανελκυστήριο, βρε αδερφέ.
1: Σηκώνεις το τηλέφωνο και όποιον πάρει ο χάρος. Γιατί τις περισσότερες φορές θα ακούσεις ίσως ένα όχι δεν μπορώ,
0: ναι.
1: Ή μπορεί να πέσεις και σε κακά χέρια. Έτσι.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό χρειάζεσαι ανθρώπους οι οποίοι το έχουν σπουδάσει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή σπουδές μηχανοτρονικής και τεχνικών επαγγελμάτων στις σχολές Α. Ε?
0: Και μπορούμε ακόμα και σήμερα να μάθουμε περισσότερα στο 210-4120-714
1: ή στο 5279-500, 210 μπροστά πάντα.
0: Και βεβαίως με ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.
1: Okay. Πάμε τώρα στη μουσική ενότητα που αυτή την εβδομάδα είναι τραγούδια από το ελληνικό Airplay που παίζονται πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, φυσικά τώρα okay.
0: Θα την είχαμε.
1: Άλλη μόνο. Και πρόσεξε, είναι το The Fate of Philia.
0: The Fate of Philia, ωραίο τραγουδάκι.
1: Έτσι.
0: Όμως.
1: Το οποίο στις 3 Οκτωβρίου του 2025 κυκλοφόρησε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό η Swift το εμπνεύστηκε από την οφειλία Apple.
0: Από τον Hamlet.
1: Από τον Hamlet. Έτσι, ένα χαρακτήρα που πνίγεται λόγω τρέλας από θλίψη και ρομαντική απόρριψη.
0: Είναι έτσι και το εξώφυλλο.
1: Έτσι. Απευθύνεται, λέει, σε μια αδερφή ψυχή που σώζει τη Swift από ένα πεπρωμένο θανάτο όπως αυτό της Οφίλια.
0: Ποιος να είναι άραγε.
1: Άντεντε.
0: Ποιος να είναι άραγε.
1: Μάλιστα. Στο κύριο single από το The Life of a Showgirl, η Swift φαίνεται να ευχαριστεί τον αραβωνιαστικό της.
0: Τότε.
1: Ναι. Που την έσωσε από την ερωτική απογοήτευση και την τρέλα. Πόσα καλά έχει κάνει αυτό το παλικάρι.
0: Αυτό το παιδί τώρα και σύζυγος.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε, το ακούμε.

0: Τραγουδάκι πολύ γνωστό, αλλά ωραίο, χαριτωμένο. Ωραίο ναι. Βίντεο κλιπ. Καλή.
1: Κοίταξε, εντάξει, καλή είναι μωρέ.
0: Καλή.
1: Αξίζει αρκετά.
0: Έλα λοιπόν. Και φρεσκοπαντρεμένη, να πούμε μια καλή κουβέντα. Είμαστε κι εμείς.
1: Αμάν πια. Τελειωμό δεν έχει. Τελειώσαμε. Πάει και σήμερα. Τέλος. Δύο συντιμή του ενός. Ήταν η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
0: Και μαζί μας, όπως πάντα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι στο δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Φιλιά πολλά.
0: Να είστε καλά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 5.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για μπογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
9: Γιάννη.
10: Έλα.
9: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
10: Πάλι, χθες δεν πήγα.
9: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
10: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
11: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
12: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Τετάρτη σήμερα, όλη μέρα. Είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητό σας. Καλωσορίζω στην καλοκαιρινή μας πια. Για τα καλά, καλοκαιρινή θα πω. Θερμή, ζεστή, καυτή. Γεμάτη καύσωνες περίοδο. Εντάξει, κατά περιόδους. Εύχομαι να σας βρίσκω σε κάποιο δροσερό μέρος, αλλά και αν δεν σας βρίσκω εκεί, εμείς είμαστε εδώ για να ρίξουμε λίγο θερμοκρασία, λίγο με το κρύο ανέκδοτο, λίγο με τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και λίγο με την δική μας συντροφιά.

Ιορδάνης εδώ, Ιορδάνης αγαπητός εδώ, να το πω έτσι σωστά. Συγγνώμη, στραβοκατάπια, παιδιά. Ζωντανή εκπομπή, είναι, έχει απρόβλεπτα, τι να κάνουμε. Τώρα, τι θέλω εγώ από εσάς. Θέλω να σας δώσω όλους αυτούς τους λόγους, οι οποίοι πραγματικά θα σας κάνουν να μείνετε κοντά μου. Μου κάνουν κάτι νοήματα εδώ, δεν έχω καταλάβει τι νοήματα είναι αυτά. Όλους αυτούς τους λόγους που θα μείνετε μαζί μου σήμερα στην εκπομπή. Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι τώρα, ε? Αμέσως θα σας πω αμέσως τώρα. Throwback, θα σας θυμίσω ονομαστικές εορτές και επαιτίους. Θα σας δώσω summer tips για το καλοκαίρι. Θα σας. Δεν θα σας τραγουδήσω. Ακούτε τα τραγούδια μου στο YouTube, δεν χρειάζεται. Έχουμε, τι άλλο έχουμε, παιδιά? Μου κάνα νόημα. Α, κρύο ανέκδοτο έχουμε. Προτάσεις ταινιών από Netflix έχουμε το καλοκαίρι. Για να ενημερώνεστε για τα, έτσι, για τα καλά, τα εργάκια και τις σιρούλες. Και φυσικά μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και πρώτες μεταδόσεις. Γι' αυτό λοιπόν μείνετε συντονισμένοι.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Αγαπητοί μου ακροατές, ξέρετε ότι είναι η αγαπημένη μου στιγμή, η στιγμή που επικοινωνούμε μέσα από τα social media. Σας περιμένω λοιπόν follow και εννοείται τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας story, αρκεί να μας ταγκάρετε. Βρείτε το ραδιόφωνο και εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και ελάτε να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη παρέα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στην Όνα και στην Όνη. Δεν έχουμε πετύχει, έχουμε όμως σημαντικά γεγονότα. Σαν σήμερα το 1824, ο Γεώργιος Σαχτούρης καταναυμαχεί τον τουρκικό στόλο στη Σάμο. Το νησί δεν θα απειληθεί ποτέ ξανά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
1: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
5: Γιάννη,
6: έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Summer Edition Tips και θέλω να σας πω κάτι που μπορεί να μην το ξέρατε, ότι ο ήλιος πιάνει ακόμα και όταν έχει συννεφιά. Πολύ σωστά τα ακούσατε. Μην παραλείπετε λοιπόν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας από τον ήλιο, ακόμα και αν έχει συννεφάκια. Είναι σχεδόν το ίδιο επικίνδυνη η ακτινοβολία και με συννεφιά.

0: τηλεφωνήσεις.
1: Τα social media είναι πιο επικαιρά από ποτέ. TikTok, Instagram, Facebook. Μας βρίσκεται, με συγχωρείτε, εκεί. Ιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά το ραδιόφωνο. Μας ακολουθείτε και ενημερώνεστε για έξτρα πραγματάκια από εκεί. Φυσικά μας στέλνετε αγαπημένα τραγούδια, μας κάνετε στοράκια. Αγαπάμε πάρα πολύ τον τρόπο επικοινωνίας μέσα από τις πλατφόρμες αυτές.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα To Be. Συγγνώμη παιδιά, αλλά το ανέκδοτο είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, ο Τζακ Νόρις είναι ο μόνος που τράβηξε χαρτί από το 21 και δεν κάηκε.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
6: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
7: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.

Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2 Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ ξεκινά η ελληνική διασκέδαση. Οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαστε το ραδιόφωνο με τις πρώτες μεταδόσεις, με τα περισσότερα δικά σου αγαπημένα τραγούδια και φυσικά η πιο διαδραστική παρέα της πόλης.

σταματήσαμε. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Βρισκόμαστε στις προτάσεις ταινιών στη θέση νούμερο 3 με τις 20 δημοφιλέστερες ταινίες, έτσι όπως έχουμε με πολύ προσοχή εγώ και η ομάδα μου επιλέξει. Σας έχουμε βάλει την ταινία Spirited Away, το αριστούργημα του Χαγιάο Μιαζάκη, με συγχωρείτε, και η μοναδική άνιμε ταινία που κέρδισε Όσκαρ ποτέ καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων, με ένα μικρό κορίτσι να βρίσκεται σε ένα μαγικό κόσμο γεμάτο παράξενα πλάσματα που πρέπει να βρει το θάρρος να σώσει τους γονείς της. Ένα παραμύθι για μικρούς και μεγάλους που θεωρείται πλέον all time classic και πραγματικά αριστουργηματικό.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Μαζί κάναμε ένα υπέροχο μουσικό δίωρο διάλειμμα. Εν πάση περιπτώσει, μια πολύ δυνατή δίωρη μουσική συνάντηση με πολλά και ωραία πράγματα και κυρίως μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Σας εύχομαι καλή δύναμη και σας περιμένω στην εκπομπή την αυριανή, δηλαδή την εκπομπή της Πέμπτης. Δεν ήταν για

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 7.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ βάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για βογωτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

από το πρόσφατο άλμπουμ του Τζακ Σαβορέτη που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο. Και εδώ είμαστε, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και μαζί θα περάσουμε 2 ώρες γεμάτες μουσική. Φοβερό ταλέντο και φωνάρα είσαι ένα Σπάιρο. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο Material Lover. Μας βρίσκεται και στο Instagram, Starblack, κάτω παύλα GR για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε.

New Soul λέγεται αυτό το, έτσι ας το πούμε, είδος. Είναι καινούρια soul, η soul της εποχής που είναι όμως βασισμένη στην παλιά αθάνατη soul. Βρούκου Κόμπ, Tears Don't Lie. Και σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, αν προτιμάτε να γράφετε με το χέρι αντί να πληκτρολογείτε στο κινητό, είναι πάρα πολύ καλό για σας. Γιατί ενεργοποιούνται νευρώνες, οι οποίοι σχετίζονται με την κίνηση, τη γραφή, την μνήμη, τη μάθηση και την όραση. Όταν γράφετε με το χέρι, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, συγκεντρώνεστε καλύτερα, ο εγκέφαλός σας μπορεί να επεξεργαστεί πιο καλά την πληροφορία. Υπάρχει δηλαδή καλύτερη κωδικοποίηση, ενώ άμα πληκτρολογείτε με το κινητό γίνονται όλα μηχανικά. Νομίζω δεν χρειάζεται να μας το πούνε, ξυπακούεται αυτό. Όταν γράφετε με το χέρι, απομνημονεύετε καλύτερα την πληροφορία. Ένα τραγούδι που σίγουρα ανεβάζει τη διάθεση θα μας πάει πίσω στο 2018 από την Victory Boyd, A Happy Song.

πολύ funky αυτό το συγκρότημα, μας θύμισε και Daft Punk, δεν είναι όμως. Λέγονται Midnight Generation και σχηματίστηκαν στην πόλη Τσιουάουα. Υπάρχει και τέτοια πόλη, δεν το ξέρα. Μόνο για τα σκυλάκια τα Τσιουάουα ήξερα. Αυτή η πόλη βρίσκεται στο Μεξικό. Έτσι, by the way, να σας πούμε ότι το Μεξικό είναι το καλύτερο μέρος στον κόσμο που προσφέρει το καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Η Melanie C, το σπόρτι κορίτσι των Spice Girls, κυκλοφόρησε νέο προσωπικό άλμπουμ, την Πρωτομαγιά, πολύ ανεβαστικό. Όλο το άλμπουμ αξίζει και σε προκαλεί να κάνεις γυμναστική ή έστω να χορέψεις.

Μας πήγε και ετοιμαζόμαστε για διάλειμμα με μια βουτιά στο χρόνο. 1978, το γυναικείο συγκρότημα A Taste of Honey, ένα άκρος χορευτικό τραγούδι που ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι θα ανεβάσει τη διάθεση στα ύψη. A Taste of Honey από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Boogie, oogie, oogie. Χορέψτε γιατί χανόμαστε. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα. Μείνετε εδώ.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
6: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
7: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παλάτη ζωή σου.
9: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένω από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Glamorous Life από τη Lady Gaga, άλλο ένα τραγούδι που ακούγεται στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Πράντα νούμερο 2». Και μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και πάμε νοερά στα Μάταλα του 1969, όπου διαδραματίζονται διάφορες εκπλήξεις. Μία ιστορία που γράφτηκε εκείνα τα χρόνια, σε δύο διαφορετικές κοινωνίες και σε ένα κοινό τόπο που είχε μία κοινή ιστορία. Η Παραλία, μια τηλεοπτική σειρά πάρα πολύ αγαπημένη από το 2023 μέχρι το 2025. Αυτό είναι το βασικό θέμα αυτής της τόσο αγαπημένης τηλεοπτικής σειράς. Συνεργασία Αλεξίδη Κουασιμόντο και Man Called Shadow. Blazing, σε ένα remake όμως που επιμελήθηκε τώρα πρόσφατα ο ίδιος ο Αλεξίδη.

Η Seven of Hearts από τον ντεμπούτο τους άλμπουμ Based on a True Story παρουσίασαν τη βαθιά συναισθηματική μπαλάντα Only You. Στο βίντεο κλιπ να σας πούμε ότι συνεργάζονται με τον Μανουέλ Κάστρο από το Μεξικό. Να και πάλι το Μεξικό. Πάμε σε άλλες μουσικές πιο ανεβαστικές. Noisy μαζί με τον Mohamed Ramadan Mahmoud Hijazi από την Αίγυπτο, πολύ πετυχημένος Αιγύπτιος τραγουδιστής, χορευτής και παραγωγός.

Αυτό κι αν είναι ανεβαστικό κομμάτι, μας πήγε πίσω στο 2015, Chemical Brothers, Go. Και ποτέ μα ποτέ μα ποτέ μην αφήνετε το κλειδί πάνω στην πόρτα όταν πέφτετε για ύπνο. Αυτό δεν χρειάζεται να το πει κάποιος ειδικός, εξυπακούετε. Αν τύχει κάτι, δεν μπορεί κανείς, μάλλον μπορεί, αλλά πάρα πολύ δύσκολα να μπει μέσα στο σπίτι. Άσε που διευκολύνονται οι κλέφτες να μπουν μέσα, γιατί το κλειδί πάνω στην πόρτα ευθυγραμμίζει το μηχανισμό της κλειδαριάς, και έτσι και με ένα κλειδί πασπαρτού μπορεί κάποιος κλέφτης να μπει πάρα πολύ εύκολα σπίτι σας. Την επόμενη φορά θα αφήσετε το κλειδί πίσω από την πόρτα. Όχι. Πίσω στο 1983, πολύ αγαπημένο τραγούδι αυτό, σε πολλούς θυμίζει και την εφηβεία τους, οι Βρετανοί, Freeze, I

Αυτό το εφέ ήταν πάρα πολύ της μόδας στη δεκαετία του 80 εκεί στα mid-80s. Ήταν τα πρώτα σύνθη που έπαιρνες κάποιο δείγμα από τη φωνή σου πάρα πολύ μικρό και το μετέτρεπες σε τραγούδι. Αυτά τα κόλπα κάναμε κι εμείς, ομολογώ να πω, τη δεκαετία του 80. Τώρα βέβαια με τους υπολογιστές είναι πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα, κάνεις ό,τι θέλεις και πολύ περισσότερο με την AI. Αυτό που ακούσαμε ήταν από το 1983, θα πάμε 10 χρόνια πιο μπροστά, 1993 ή κάπου εκεί γύρω. Τους Incognito τους είχαμε δει και live στο Gazarte, πρέπει να ήταν Φλεβάρης του 2013, αν θυμάμαι καλά. Και φυσικά ξεσήκωσαν όλο τον κόσμο. Crazy for you. Και εμείς πάμε σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασέ και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για μπογουτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
10: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
11: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
13: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
14: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
15: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Τι ωραίο τραγούδι που θυμηθήκαμε παρέα στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας, Cardigans και Sick and Tired. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και αυτή την ώρα. Καλώς ορίσατε εσείς που συντονιστήκατε μόλις τώρα και καλή ακρόαση. Συνεργασία Ζάρα Λάρσον με Σακύρα. Euro Summer, το απόλυτα καλοκαιρινό κομμάτι.

Bring Your Love, ξέρετε σας αγαπάμε έτσι. Εκρηκτική συνεργασία Madonna με Sabrina Carpenter από το φετινό Coachella. Και πάμε πίσω στο χρόνο 1984. Από τις πρώτες συνεργασίες της Madonna, background vocals έκανε εδώ μαζί με δύο μεγάλες soul τραγουδίστριες, την Audrey Wheeler και την Cindy Mizell. Το τραγούδι είναι σύνθεση της Madonna και παραγωγή του John Jellyby Benitez, Sad Girl Talk.

Περί και woman in love, αλλά προσοχή. Μπορεί να ερωτευόμαστε εμείς τα κοριτσάκια, αλλά αν δεν μας κάνετε τα χατήρια, γινόμαστε πολύ κακές. Να το ξέρετε εσείς αγόρια εκεί έξω αυτό. Και η Pop Live έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, κατευθείαν από το Λονδίνο, με 12 τραγουδιστές που θα παρουσιάσουν τις μεγαλύτερες K-pop επιτυχίες του σήμερα, από συγκροτήματα όπως BTS, Blackpink, ATEEZ, Stray Kids και Twice. Όλα αυτά και άλλα πολλά την 3η 8 Σεπτέμβρη, λίγο πριν ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά. Ευκαιρία να έρθετε Αθήνα στην Τεχνόπολη, εσείς που είστε λάτρεις του είδους.

πάρετε μια γεύση από την K-pop του σήμερα και λίγο πριν πάμε σε διάλειμμα, μια βουτιά στο παρελθόν, 1964. Μεγάλη επιτυχία αυτό το τραγούδι, έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές από τον ερώη Orbison, Pretty Woman, ακουγόταν και στο soundtrack της ομότιτλης ταινίας όπου πρωταγωνιστούσαν η Julia Roberts και ο Richard Gere. Πάμε για διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: ακούσω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παράδει ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Έχει βγάλει διάφορα τραγούδια ο Alex Warren μετά από αυτό, αλλά εμείς έχουμε κυριολεκτικά κολλήσει σε αυτό. Alex Warren και Fever Dream στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα στην παρέα σας. Να σας πούμε ότι μας ακούτε και ιντερνετικά, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, με τραγούδια καινούρια αλλά και παλιά. Αυτό που θα παίξει τώρα είναι το πιο πρόσφατο από τους Maroon 5. Και ναι, μπορεί άλλα πράγματα και όχι καλά να είναι εθιστικά, αλλά η μουσική είναι το πιο υγιές και το πιο εθιστικό ever. Μετά από τους Maroon 5 θα κάνουμε ένα flashback στα τέλη της δεκαετίας του 80 με ένα αγαπημένο τραγούδι που θα ακούσουμε μετά από αυτό.

Ήταν η εποχή που αγοράζαμε 7 ίντσα βινίλια, τα λεγόμενα 45, η Αυστραλή Midnight Oil ήταν αυτή με το Better Burning από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και επιστροφή στο σήμερα με τον Κιλιμάντζαρο που πήρε το όνομά του από το ψηλότερο βουνό της Αφρικής, το Κιλιμάντζαρο, που έχει ύψος 5.895 μέτρα, αν τα λέμε και αυτά. Και βρίσκεται στο βορειοανατολικό μέρος της Τανζανίας, κοντά στο νησιμερινό. Εντάξει, στο Κιλιμάντζαρο δεν μπορείς να πας ούτε στα πιο τρελά σου όνειρα, αλλά μπορείς να ανεβάσεις τη διάθεσή σου με τραγούδια σαν και αυτό, I don't want

τέλος πάντων Clooney. Clooney, καμιά σχέση με τον George Clooney, μήπως. Free your mind. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να ξεφύγεις από την καθημερινότητα και να κάνεις ακριβώς αυτό που λέει το κομμάτι, free your mind δηλαδή. Στις μέρες μας, κάτι που κερδίζει όλο ένα και περισσότερο έδαφος και φροντίζει να συντηρεί την φυσική σας κατάσταση είναι το περπάτημα. Μεγάλα ωφέλη προσφέρει το περπάτημα για την ψυχή αλλά και το σώμα και γενικά την ευεξία σας. Μισή ώρα την ημέρα περπάτημα σε ήρεμο δρόμο ή ακόμα καλύτερα αν είστε τυχεροί δίπλα στη θάλασσα, χωρίς να χρειάζεται να ζορίσετε τον εαυτό σας. Βελτιώνεστε ψυχικά και σωματικά και φτιάχνει και τη διάθεση το περπάτημα που το πάτε αυτό, μόνο να μην υπάρχουν αυτοκίνητα γύρω-γύρω, να βρείτε έτσι κάποιο δασάκι ή κάποιο ήρεμο μέρος μακριά από αυτοκίνητα που μπορεί να σας τρομάξουν κιόλας και είναι και επικίνδυνο και να κάνετε τον περίπατό σας. Δικό μας παιδί ο Μοζέκ από την Κρήτη σε ένα κομμάτι που βασίστηκε στην αγαπημένη μας δίσκο. Έξω και ο τίτλος Disco Dancer. Αυτός θα είναι και ο μουσικός μας επίλογος. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα ήταν μαζί σας. Θα ξαναλέμε την ερχόμενη εβδομάδα. Να περνάτε πολύ πολύ πολύ όμορφα, να κάνετε πράγματα που αγαπάτε και που σας γεμίζουν. Καλή συνέχεια, ραδιοφωνικό ραντεβού την ερχόμενη

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
1: Synth Pop Symphony, Los Angeles, San Francisco.

0: Well, that's going to do it for another edition of Synthpop Symphony. I hope you enjoyed the ride as much as I have. Don't forget to follow Synthpop Symphony on social media for the latest music news, show updates, behind-the-scenes content, and previews of what's coming up on future shows. Until next time, I'm Matt Williams reminding you that the past inspires us, the future excites us, and the soundtrack is always playing. It's a crazy world out there, so be kind to each other and remember to keep the music alive. Thanks for listening to Synthpop Symphony. I'll see you guys next week.
1: You're signing off Synthpop Symphony. Synthpop Symphony with DJ Matt Williams.
2: Signing off.
3: Signing off.
4: Σε λίγο έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
5: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
7: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
4: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
4: Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

Σταμάτα να χάνεις χρόνο στα κουπιά. Βάλε Heart και άστο εδώ. Heart 94,2.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Radio. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνω ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

0: Η ώρα είναι 3. Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.